0: δύο επιλογές. Είναι στον αέρα.
1: Είναι και στο διαδίκτυο.
0: Επιλογές FM.gr. Είναι κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.

0: δύο επιλογές.
1: Είναι στον αέρα.
2: Είναι και στο διαδίκτυο.
1: Επιλογές FM.gr. Είναι κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.

0: δύο επιλογές. Είναι στον αέρα.
1: Είναι και στο διαδίκτυο.
0: Επιλογές FM.gr. Είναι κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.

0: ασταμάτητη ρυθμή από το Ράδιο Επιλογές.
1: Είναι ήχος. Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.

0: δύο επιλογές.
1: Υγείαρτος. Βιοτεχνία αρτοζαχαροπλαστικής από το 1980 με προϊόντα που ξεχωρίζουν. Παρασκευασμένα με συνταγές που περνάνε από γενιά σε γενιά με τα πιο αγνά υλικά και αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους. Πτιφούρ, κούκις, βουτήματα, αρτοδημιουργίες, σοκολατένια κεράσματα, σιροπιαστά, εποχικά χριστουγεννιάτικα και πασχαλινά για άλλη αίσθηση τις γιορτινές ημέρες. Σύγχρονο και ευέλικτο δίκτυο διανομών. Υγείαρτος. Πολύ ψηλά ο πύχης της ποιότητας και της αξιοπιστίας. Υγείαρτος. Στο πρώτο χιλιόμετρο Πευκοδάσους Πολυκάστρου. Τηλέφωνο 2343-0-24-681. Επισκεφτείτε μας στο site www.igiartos.gr.
0: Είναι ήχος. Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.

0: Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.
1: Επιλογές FM. Αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
2: Βάλει εδώ κοσμάς και δραμάδες εδώ.
1: Έχω
2: μετά θα πάνε
1: εξτασιαστεί.
2: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
1: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
2: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
1: Εξαιρετικό.
2: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
1: Τι λέρετε.
2: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 12 το βράδυ, εδώ. Στον Επιλογές, στους 102,8.
3: Είναι ήχος. Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές, 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό. Είναι στον αέρα.
4: Είναι και στο διαδίκτυο.
3: Επιλογές FM.gr. Είναι κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές, 102,8.

0: Ράδιο επιλογές.
1: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
2: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
1: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
2: Και?
1: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
2: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
1: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
3: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
4: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
5: Η ΔΕΙΑ Παιωνίας αναβαθμίζει τις υπηρεσίες της με σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση, ενημέρωση και την εύκολη διαχείριση των πληροφοριών κατανάλωσης, προσφέροντας νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες στους καταναλωτές της. Άμεση πρόσβαση, ιστορικό λογαριασμών, ηλεκτρονική αποστολή λογαριασμών με SMS και email, ηλεκτρονικές πληρωμές, στατιστικά στοιχεία, ηλεκτρονικές αιτήσεις. Όλα αυτά απλά και κατανοητά, πληκτρολογώντας www.deiapeonias.gr και ipavlabil ή πληκτρολογώντας www.deiapeonias.gr ή pavlaservices. Η τεχνολογία στην υπηρεσία των καταναλωτών της ΔΕΙΑ Παιωνίας. ΔΕΙΑ Παιωνίας. Πάντα μπροστά.
6: Το πιο ευαίσθητο, πολύπαθο και δύσκολο σύστημα για τη λειτουργία κάθε κτηρίου είναι η υδραυλική εγκατάσταση. Θα την εμπιστευτείτε σε όποιον σας συστήνεται σαν υδραυλικός.
7: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη, Μεγάλο Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-0-24-977.
6: Η απόλυτη εξειδίκευση για όλες τις υδραυλικές εγκαταστάσεις.
7: Συστήματα θέρμανσης, πυροσβεστικά, φωτοβολταϊκά.
6: Επαγγελματίες υδραυλικοί για οικιακές και επαγγελματικές όλων των μεγεθών εγκαταστάσεις κοντά σας άμεσα για κάθε βλάβη, συντήρηση, επισκευή.
7: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη. Πιστοποιημένη εταιρεία για εγκαταστάσεις φυσικού αερίου και υγραερίου.
6: Πυροσβεστικά είδη, συντήρηση και αναγόμωση.
7: Ολοκληρωμένες εγκαταστάσεις συστημάτων πυρόσβεσης, κατοικιών, επαγγελματικών, βιομηχανικών χώρων.
6: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη. Εγγύηση για όλα μας τα έργα, η υπογραφή μας.
7: Μεγάλο Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-0-24-977.
6: Κινητό 6944-258-337.
5: Κάθε Τετάρτη σε 9 το βράδυ οι επιλογές ροκάρουν. Με πρωταγωνιστή ένα ρόκερ με ιστορία, το Θανάση Ζλατάνου. Καινούργιες κυκλοφορίες, αλλά και μύθοι από την ιστορία του ροκ, με πάντα διαλεγμένες ηχογραφήσεις για τους λάτρεις του είδους. Κάθε Τετάρτη στις επιλογές Θανάσης Ζλατάνος με ροκ διάθεση. Συντονιστείτε.
0: Είναι ήχος. Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.

επιλογές.

0: Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.
1: Επιλογές FM. Ράδιο Επιλογές.
2: Είμαι η Έλενα Γαβρασέα και τα λέμε κάθε Δευτέρα και Τρίτη 8 με 10 το βράδυ από τις επιλογές 102,8.
1: Είναι στον αέρα. Είναι και στο διαδίκτυο. Επιλογές FM.gr. Είναι κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ήχος. Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.

0: αφού σε χάσα, έχασα και εμένα.
1: Ακούτε Ράδιο Επιλογές.

0: Ράδιο επιλογές.
1: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
2: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
1: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
2: Και?
1: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
2: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
1: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
0: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
4: Είσαι αγρότης, μηχανικός, εργολάβος? GTS Rental. Ο πολύτιμος συνεργάτης σου σε κάθε έργο. Σύγχρονα χωματουργικά, ανυψωτικά και γεωργικά μηχανήματα. Άμεσα διαθέσιμα με τη μέρα ή το μήνα. GTS Rental. Με τεχνική υποστήριξη από έμπειρο προσωπικό σε όλη την Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 697-17-17000 ή μπες στο gtsrental.gr και βρες αυτό που σου ταιριάζει. GTS Rental. Μηχανήματα έργου από κατασκευαστές για κατασκευαστές.
5: Το νερό είναι αγαθό. Η ζωή το χρειάζεται. Η φύση μας το προσφέρει και εμείς το ξοδεύουμε. Κάθε σταγόνα νερού είναι πολύτιμη. Πολύτιμη όσο η ίδια η ζωή. Όλοι μαζί στην προσπάθεια για την ορθή διαχείριση του νερού. ΔΕΗ ΑΠ. Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Δήμου Παιωνίας. Υπεύθυνα δίπλα σου.
6: Υγείαρτος. Βιοτεχνία αρτοζαχαροπλαστικής από το 1980 με προϊόντα που ξεχωρίζουν. Παρασκευασμένα με συνταγές που περνάνε από γενιά σε γενιά με τα πιο αγνά υλικά και αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους. Πτιφούρ, κούκις, βουτήματα, αρτοδημιουργίες, σοκολατένια κεράσματα, σιροπιαστά, εποχικά χριστουγεννιάτικα και πασχαλινά για άλλη αίσθηση τις γιορτινές ημέρες. Σύγχρονο και ευέλικτο δίκτυο διανομών. Υγείαρτος. Πολύ ψηλά ο πύχης της ποιότητας και της αξιοπιστίας. Υγείαρτος. Στο πρώτο χιλιόμετρο Πευκοδάσους Πολυκάστρου. Τηλέφωνο 2343-0-24-681. Επισκεφτείτε μας στο site www.υγείαρτος.gr.
7: Κάθε Σαββατοκύριακο, 10 με 12 το βράδυ, εδώ, στον Επιλογές, στους 102,8. Η καλύτερη ξένη μουσική στο ραδιόφωνο σας με τον Κοσμά Κατραμάδο.
0: Είναι ήχος. Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.

0: Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.
1: Τρώω σαν... Το ξέρεις?
2: Ναι.
1: Καλό, ε.
2: Πολύ καλό. Γι' αυτό σε πήρα μαζί μου. Ήξερα ότι θα με καταλάβεις. Ψηλέ, μια από τα ίδια για το φιλαράκι μου.
3: Ψητοπολείο το χειροποίητο. Μόνο με νοπά κρέατα και φρέσκες πατάτες, γιατί ξέρουμε να τρώμε και να απολαμβάνουμε.
4: Το χειροποίητο. Μεγάλο Αλεξάνδρου 116, Πολύκαστρο. Διανομή κατοίκων 2343-300-800 και 6989-397104. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Κυριακής.
1: Ψηλέ, φέρνε κάθε 5 λεπτά. Μόλις δεις τον πρώτο να λιποθυμάει, κάντο ένα τέταρτο.
5: Ράδιο Επιλογές.
6: Κάθε Τετάρτη σε 9 το βράδυ οι επιλογές ροκάρουν. Με πρωταγωνιστή ένα ρόκερ με ιστορία, το Θανάση Λατάνου. Καινούργιες κυκλοφορίες, αλλά και μύθοι από την ιστορία του ροκ, με πάντα διαλεγμένες ηχογραφήσεις για τους λάτρεις του είδους. Κάθε Τετάρτη στις επιλογές Θανάσης Λατάνος με ροκ διάθεση. Συντονιστείτε.
7: Είναι ήχος. Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.

0: Ράδιο Επιλογές.
1: Το πιο ευαίσθητο, πολύπαθο και δύσκολο σύστημα για τη λειτουργία κάθε κτηρίου είναι η υδραυλική εγκατάσταση. Θα την εμπιστευτείτε σε όποιον σας συστήνεται σαν υδραυλικός.
2: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-0-24-977.
1: Η απόλυτη εξειδίκευση για όλες τις υδραυλικές εγκαταστάσεις.
2: Συστήματα θέρμανσης, πυροσβεστικά, φωτοβολταϊκά.
1: Επαγγελματίες υδραυλικοί για οικιακές και επαγγελματικές όλων των μεγεθών εγκαταστάσεις κοντά σας άμεσα για κάθε βλάβη, συντήρηση, επισκευή.
2: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη. Πιστοποιημένη εταιρεία για εγκαταστάσεις φυσικού αερίου και υγραερίου.
1: Πυροσβεστικά είδη, συντήρηση και αναγόμωση.
2: Ολοκληρωμένες εγκαταστάσεις συστημάτων πυρόσβεσης, κατοικιών, επαγγελματικών, βιομηχανικών χώρων.
1: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη. Εγγύηση για όλα μας τα έργα, η υπογραφή μας.
2: Μεγάλου Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-0-24-977.
1: Κινητό 6944-258-337.
3: Η ΔΕΙΑ Απαιωνίας αναβαθμίζει τις υπηρεσίες της με σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση, ενημέρωση και την εύκολη διαχείριση των πληροφοριών κατανάλωσης, προσφέροντας νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες στους καταναλωτές της. Άμεση πρόσβαση, ιστορικό λογαριασμών, ηλεκτρονική αποστολή λογαριασμών με SMS και email, ηλεκτρονικές πληρωμές, στατιστικά στοιχεία, ηλεκτρονικές αιτήσεις. Όλα αυτά απλά και κατανοητά, πληκτρολογώντας www.deiapeonias.gr και iPavlaBill ή πληκτρολογώντας www.deiapeonias.gr ή Pavla Services. Η τεχνολογία στην υπηρεσία των καταναλωτών της ΔΕΙΑ Απαιωνίας. ΔΕΙΑ Απαιωνίας. Πάντα μπροστά.
4: Είσαι αγρότης, μηχανικός, εργολάβος? ZTS Rental. Ο πολύτιμος συνεργάτης σου σε κάθε έργο. Σύγχρονα χωματουργικά, ανυψωτικά και γεωργικά μηχανήματα. Άμεσα διαθέσιμα με τη μέρα ή το μήνα. ZTS Rental. Με τεχνική υποστήριξη από έμπειρο προσωπικό σε όλη την Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 697-17-17000 ή μπες στο ztsrental.gr και βρες αυτό που σου ταιριάζει. ZTS Rental. Μηχανήματα έργου από κατασκευαστές για κατασκευαστές.
5: Είναι ήχος. Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.

αγγίσει. Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.

0: Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.
1: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
2: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
1: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
2: Και?
1: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
2: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
1: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
3: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
4: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
5: Όλο το βράδυ την έχω στον πρόλογο. Μπούρου, μπούρου, μπούρου, μπούρου, τίποτα. Και ξαφνικά τη πετάω. Έχω σε όλο το σπίτι Bowther. Αυτό ήταν. Γιατί οι γυναίκες φιλαράκι αυτό θέλουν. Σκοτσέζικο ντουζ. Μία ζέστη, μία κρύο. Τεχνικά πολυκαταστήματα Bowtherm. Θέρμανση, κλιματισμός, ηλιακή ενέργεια. Κάτσε να στα κάνω και λιανά. Δηλαδή, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις παντός τύπου. Ενεργειακά συστήματα, υδραυλικά, κλιματισμός, θέρμανση με αντλίες θερμότητας και με υγραέριο που το κάνεις και φυσικό αέριο αργότερα χωρίς επιπλέον έξοδα. Φωτοβολταϊκά αλλά και ηλιοθερμία. Συνεργάζεται με επώνυμους οίκους και δεκαετή εγγύηση. Και για σερβίς, ένα τηλεφώνημα και τσακ! Είναι εκεί. Τεχνικά πολυκαταστήματα Bowtherm Αντώνης Καρυπίδης. Άμεση παράδοση εγκατάσταση. Μεγάλο Αλεξάνδρο 157, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-024-414. Bowtherm. Αυτό και τέλος.
6: Το νερό είναι αγαθό. Η ζωή το χρειάζεται. Η φύση μας το προσφέρει και εμείς το ξοδεύουμε. Κάθε σταγόνα νερού είναι πολύτιμη. Πολύτιμη όσο η ίδια η ζωή. Όλοι μαζί στην προσπάθεια για την ορθή διαχείριση του νερού. ΔΕΗ ΑΠ. Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Δήμου Παιωνίας. Υπεύθυνα δίπλα σου.
7: Είμαι η Έλενα Γαβρασέα και τα λέμε κάθε Δευτέρα και Τρίτη 8 με 10 το βράδυ από τις επιλογές 102,8.
8: Δύο επιλογές.
9: Α, γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
10: Έχω βάλει εδώ κοσμάσια δραμάδος εδώ.
9: Έχω
10: μετά θα πάνε
9: εκστασιαστεί.
10: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
9: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
10: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
9: Εξαιρετικό.
10: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
9: Τι λέρε, φίλε.
10: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 12 το βράδυ, εδώ, στον Επιλογές, στους 102,8.
8: Είναι στον αέρα.
11: Είναι και στο διαδίκτυο.
8: Επιλογές.fm.gr.
11: Είναι
8: κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές, 102,8.

Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.

Μουσικές επιλογές, ενημερωτικές επιλογές, παντοτινές επιλογές FM στους 102,8 και στην καρδιά σας.

είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.

0: επιλογές.
1: Είσαι αγρότης, μηχανικός, εργολάβος? ZTS Rental. Ο πολύτιμος συνεργάτης σου σε κάθε έργο. Σύγχρονα χωματουργικά, ανυψωτικά και γεωργικά μηχανήματα. Άμεσα διαθέσιμα με τη μέρα ή το μήνα. ZTS Rental. Με τεχνική υποστήριξη από έμπειρο προσωπικό σε όλη την Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 697-17-17000 ή μπες στο ztsrental.gr και βρες αυτό που σου ταιριάζει. ZTS Rental. Μηχανήματα έργου από κατασκευαστές για κατασκευαστές.
2: Είναι ήχος. Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.

είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

0: Ακούτε Ράδιο Επιλογές.
1: Υγείαρτος. Βιοτεχνία αρτοζαχαροπλαστικής από το 1980 με προϊόντα που ξεχωρίζουν. Παρασκευασμένα με συνταγές που περνάνε από γενιά σε γενιά με τα πιο αγνά υλικά και αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους. Πτιφούρ, κούκις, βουτήματα, αρτοδημιουργίες, σοκολατένια κεράσματα, σιροπιαστά, εποχικά χριστουγεννιάτικα και πασχαλινά για άλλη αίσθηση τις γιορτινές ημέρες. Σύγχρονο και ευέλικτο δίκτυο διανομών. Υγείαρτος. Πολύ ψηλά ο πύχης της ποιότητας και της αξιοπιστίας. Υγείαρτος. Στο πρώτο χιλιόμετρο Πευκοδάσους Πολυκάστρου. Τηλέφωνο 2343-0-24-681. Επισκεφτείτε μας στο site www.igiartos.gr.

0: Είναι ήχος. Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.
1: Είναι που με άφησες να λιώνω σαν κερί.

Μουσικές επιλογές, ενημερωτικές επιλογές, παντοτινές επιλογές FM στους 102,8 και στην καρδιά σας.

0: Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.
1: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
2: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
1: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
2: Και?
1: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
2: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
1: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
3: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
4: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
5: Το πιο ευαίσθητο, πολύπαθο και δύσκολο σύστημα για τη λειτουργία κάθε κτηρίου είναι η υδραυλική εγκατάσταση. Θα την εμπιστευτείτε σε όποιον σας συστήνεται σαν υδραυλικός.
6: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη, Μεγάλο Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-0-24-977.
5: Η απόλυτη εξειδίκευση για όλες τις υδραυλικές εγκαταστάσεις.
6: Συστήματα θέρμανσης, πυροσβεστικά, φωτοβολταϊκά.
5: Επαγγελματίες υδραυλικοί για οικιακές και επαγγελματικές όλων των μεγεθών εγκαταστάσεις κοντά σας άμεσα για κάθε βλάβη, συντήρηση, επισκευή.
6: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη. Πιστοποιημένη εταιρεία για εγκαταστάσεις φυσικού αερίου και υγραερίου.
5: Πυροσβεστικά είδη, συντήρηση και αναγόμωση.
6: Ολοκληρωμένες εγκαταστάσεις συστημάτων πυρόσβεσης, κατοικιών, επαγγελματικών, βιομηχανικών χώρων.
5: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη. Εγγύηση για όλα μας τα έργα, η υπογραφή μας.
6: Μεγάλο Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-0-24-977.
5: Κινητό 6944-258-337.
7: Δύο επιλογές.
8: Κάθε Σαββατοκύριακο 10 με 12 το βράδυ, εδώ στον Επιλογές, στους 102,8, η καλύτερη ξένη μουσική στο ραδιόφωνο σας, με τον Κοσμά Κατραμάδο.
7: Είναι στον αέρα.
9: Είναι και στο διαδίκτυο.
7: Επιλογές FM.gr.
9: Είναι
7: κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.

Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες και δε στο συγχωρώ.

Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.

0: Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

0: Ράδιο Επιλογές.
1: Είσαι αγρότης, μηχανικός, εργολάβος? ZTS Rental. Ο πολύτιμος συνεργάτης σου σε κάθε έργο. Σύγχρονα χωματουργικά, ανυψωτικά και γεωργικά μηχανήματα. Άμεσα διαθέσιμα με τη μέρα ή το μήνα. ZTS Rental. Με τεχνική υποστήριξη από έμπειρο προσωπικό σε όλη την Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 697 17 17000 ή μπες στο ztsrental.gr και βρες αυτό που σου ταιριάζει. ZTS Rental. Μηχανήματα έργου από κατασκευαστές για κατασκευαστές.
2: Το νερό είναι αγαθό. Η ζωή το χρειάζεται. Η φύση μας το προσφέρει και εμείς το ξοδεύουμε. Κάθε σταγόνα νερού είναι πολύτιμη. Πολύτιμη όσο η ίδια η ζωή. Όλοι μαζί στην προσπάθεια για την ορθή διαχείριση του νερού. ΔΕΗ ΑΠ. Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Δήμου Παιωνίας. Υπεύθυνα δίπλα σου.
3: Τρως σαν... Το ξέρεις?
4: Ναι.
3: Καλό, ε?
4: Πολύ καλό.
5: Γι' αυτό σε πήρα μαζί μου. Ήξερα ότι θα με καταλάβεις. Ψηλέ, μια από τα ίδια για το φιλαράκι μου.
6: Ψητοπολείο το χειροποίητον. Μόνο με νοπά κρέατα και φρέσκες πατάτες, γιατί ξέρουμε να τρώμε και να απολαμβάνουμε.
7: Το χειροποίητον. Μεγάλο Αλεξάνδρου 116, Πολύκαστρο. Διανομή κατοίκων 2343 300-800 και 6989-397104. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Κυριακής.
3: Ψηλέ, φέρνε κάθε 5 λεπτά. Μόλις δεις τον πρώτο να λιποθυμάει, κάντο ένα τέταρτο.
8: Είναι ήχος. Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.
9: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
11: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
12: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
13: Για χαραντάν έφερα τη λυπημένη θλίψη.
14: Ορίστε.
13: Το λογαριασμό από τη χθεσινή ζημιά.
14: Δεν καταλαβαίνω.
13: Με έστειλε αψηλή, δεν άφησε όργανο.
14: Τι εννοείτε?
13: Έγινε καυγάς χθες στο μαγαζί και έμεινε η ορχήστρα σόλο. Οργανοποιείο δεν είναι εδώ.
15: Για μπουζούκι, λαϊκή κιθάρα, χορδές, μπαγλαμά, τζουρά, λαούτο, μαντολίνο, οργανοποιείο, μάτσικας. Τηλέφωνο 210-3638-844. Αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. www.matsikas.gr. Οργανοποιείο Μάτσικας.
16: Ακούτε τις ιστορίες των τραγουδιών με το Γιάννη Φωτάκη.
17: Γεια σας, πίστη στο ραντεβού μας όπως κάθε εβδομάδα και αυτή είναι εδώ πέρα. Στον αγαπημένο μας σταθμό πάντα, είμαι ο Γιάννης Φωτάκης και σήμερα θα ευχαριστούμε πάλι για άλλη μια φορά όμορφη ωραία μουσική από τα παλιά. Μιας και σήμερα θα πιάσουμε Απόστολο Καλδάρα και θα πάμε μέχρι τέλους αυτό το δίωρο. Ο Απόστολος Καλδάρας λοιπόν, που γεννήθηκε στα Τρίκαλα της Θεσσαλίας τον Απρίλιο του 1922. Τελείωσε το γυμνάσιο και ασχολήθηκε στην αρχή ερασιτεχνικά με τον μπουζούκι. Στη διάρκεια όμως της κατοχής ασχολήθηκε επαγγελματικά με αυτό και βεβαίως με τη μουσική που εκπροσωπούσε το όλο αυτό. Θα το καταλάβετε στη συνέχεια γιατί. Ξεκίνησε αμέσως μετά την κατοχή το 1946 λοιπόν τις ηχογραφήσεις και τον ανέδειξε, τι να πω, θα δούμε ποια τον ανέδειξαν τα κομμάτια, είναι πολλά. Πάμε εμείς να ακούσουμε αυτό που ακούμε και στη διαφήμιση που ξεκινάει πριν από λίγο που ακούσανε «Μου σπάσανε το μπαγκλάμα», το οποίο το έχουν πει εκατοντάδες άνθρωποι, Μπιθικότσης, Γαβαλάς. Εμείς πάμε να τα ακούσουμε από Μήτρο Πάνω λοιπόν.

Που σπάσανε το παγλαμά λοιπόν, στίχη σε αυτό το τραγούδι υπογράφει η Ευτυχία Παπαγιανοπούλου και πάμε στο τραγούδι που σημάδεψε έτσι, αυτό το σημάδι του Απόστολος Καλδάρας. Νύχτωσε χωρίς φεγγάρι, 1945, δουλεύει στη Θεσσαλονίκη στο κέντρο Μαξίμ. Έχει ένα φίλο το Χρήστο το Μίνδο που έμενε εκεί κοντά στο Γεντίκουλε, που πηγαίνανε κάθε απόγευμα, πήγαινε σπίτι του, πήγαινε κανένα ουζάκι και τότε ήταν η εποχή που άρχιζε το δεύτερο Αντάρτικο και γινόντουσαν με τους κομμουνιστές συλλήψεις και τους πηγαίνανε εκεί στο Γεντίκουλε, υπήρχαν φασαρίες. Μια μέρα λοιπόν που άργησε να φύγει από το σπίτι του φίλου του, είχε πιάσει σούρουπο και όπως βάδιζε και από πάνω του ήταν η σιλουέτα των φυλακών, το Γεντίκουλε δηλαδή, του επτάπυργου όπως λέμε, όλο αυτό οι φωνές, η φασαρία, όλη η ατμόσφαιρα του έφερε την έμπνευση για το τραγούδι. Μια έμπνευση η οποία δεν πάταγε στα λόγια που έχουμε ακούσει μέχρι σήμερα. Λόγω λογοκρισίας λοιπόν, έχει πάρει μία άλλη μορφή από αυτή που ακούμε σήμερα. Νύχτωσε και στο γεντί το σκοτάδι είναι βαθύ, έλεγε. Κι όμως ένα παλικάρι δεν μπορεί να κοιμηθεί. Αυτό το έχουμε το ίδιο. Άραγε τι περιμένει όλη νύχτα στο πρωί, στο στενό το παραθύρι που φωτίζει το κελί. Εδώ έχουμε αλλάξει και λέμε το κερί που είναι το σημερινό. Πόρτα ανοίγει, πόρτα κλείνει. Εδώ πέρα αλλάζουμε. Μα διπλό είναι το κλειδί. Τι έχει κάνει και το ρίξαν το παιδί στη φυλακή.

Η ερμηνεία που ακούσαμε είναι από τη Γιώτα Λίδια, έτσι επειδή έχουν ερμηνεύσει πάρα πολλοί καλλιτέχνες από όλο Καρδαρά, σε σημείο να χάνουμε και την πρώτη εκτέλεση ποια ήταν, επιλέγω να πάμε να ακούσουμε πολλούς καλλιτέχνες. Έτσι μπορούσα να βάλω τα πάντα από τον Καζαντζίδη. Θα βάλουμε και Καζαντζίδη βέβαια, σαφώς και θα βάλουμε Καζαντζίδη. Στίχη στο συγκεκριμένο τραγούδι ήταν του ίδιου του Απόστολου Καλδάρα, όπως και στο επόμενο, το «Σύ μου χάραξες πορεία», που έχει στίχους και μουσική Απόστολης Καλδάρας, και στο επόμενο που θα ακούσουμε, το «Τώρα κλαις γιατί κλαις», «Σύ μου χάραξες πορεία» θα τα ακούσουμε από την Πίτσα Παπαδοπούλου και σαφώς «Τώρα κλαις γιατί κλαις», Στέλιος Καζαντζίδης.

Από τα ψηλά στα χαμηλά, 1960, Στέλιος Καζατζίδης, στίχη Ευτυχία Παπαγιανοπούλου, και πάμε στη συνέχεια να ακούσουμε το «Ανεβαίνω σκαλοπάτια» από τον Περπινιάδη, σε στίχους και μουσική του Ευτυχία Παπαγιανοπούλου, και πάμε στη συνέχεια να ακούσουμε το «Ανεβαίνω σκαλοπάτια» από τον Περπινιάδη, σε στίχους

Άμα θες να κλάψεις, κλάψε λοιπόν. Μας έγραψε στους στίχους ο Γιώργος Σαμολαδάς. Έβαλε τη μουσική σαφώς ο Απόστολος Καλδάρας. Και ερμηνεύει ο Γαβαλάς.

Μην περιμένεις πια, εσείς περιμένετε. Κλείνουμε το πρώτο ημίωρο και αμέσως μετά τις διαφημίσεις πάλι μαζί με περισσότερο Απόστολο Καλδάρα. Στίχη και μουσική είναι το Απόστολο Καλδάρα και στα δύο. Εμείς θα τα ακούσουμε ερμηνεία από τον Μενιδιάτη, τον μπαμπά, έτσι.

0: Η ΔΕΗ Απαιωνίας αναβαθμίζει τις υπηρεσίες της με σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση, ενημέρωση και την εύκολη διαχείριση των πληροφοριών κατανάλωσης, προσφέροντας νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες στους καταναλωτές της. Άμεση πρόσβαση, ιστορικό λογαριασμών, ηλεκτρονική αποστολή λογαριασμών με SMS και email, ηλεκτρονικές πληρωμές, στατιστικά στοιχεία, ηλεκτρονικές αιτήσεις. Όλα αυτά απλά και κατανοητά, πληκτρολογώντας www.theiapeonias.gr και iPavlaBill ή πληκτρολογώντας www.theiapeonias.gr ή Pavla Services. Η τεχνολογία στην υπηρεσία των καταναλωτών της ΔΕΗ Απαιωνίας. ΔΕΗ Απαιωνίας. Πάντα μπροστά.
1: Το πιο ευαίσθητο, πολύπαθο και δύσκολο σύστημα για τη λειτουργία κάθε κτηρίου είναι η υδραυλική εγκατάσταση. Θα την εμπιστευτείτε σε όποιον σας συστήνεται σαν υδραυλικός.
2: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη, Μεγάλο Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-0-24-977.
1: Η απόλυτη εξειδίκευση για όλες τις υδραυλικές εγκαταστάσεις.
2: Συστήματα θέρμανσης, πυροσβεστικά, φωτοβολταϊκά.
1: Επαγγελματίες υδραυλικοί για οικιακές και επαγγελματικές όλων των μεγεθών εγκαταστάσεις κοντά σας άμεσα για κάθε βλάβη, συντήρηση, επισκευή.
2: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη. Πιστοποιημένη εταιρεία για εγκαταστάσεις φυσικού αερίου και υγραερίου.
1: Πυροσβεστικά είδη, συντήρηση και αναγόμωση.
2: Ολοκληρωμένες εγκαταστάσεις συστημάτων πυρόσβεσης, κατοικιών, επαγγελματικών, βιομηχανικών χώρων.
1: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη. Εγγύηση για όλα μας τα έργα, η υπογραφή μας.
2: Μεγάλο Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-0-24-977.
1: Κινητό 6944-258-337.
3: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
4: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
3: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
4: Και?
3: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
4: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
3: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
5: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
6: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
7: Ράδιο Επιλογές.
0: Κάθε Τετάρτη σε 9 το βράδυ οι επιλογές ροκάρουν. Με πρωταγωνιστή ένα ρόκερ με ιστορία, το Θανάση Λατάνου. Καινούργιες κυκλοφορίες, αλλά και μύθοι από την ιστορία του ροκ, με πάντα διαλεγμένες ηχογραφήσεις για τους λάτρεις του είδους. Κάθε Τετάρτη στις επιλογές Θανάσης Λατάνος με ροκ διάθεση. Συντονιστείτε.
8: Αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
9: Έχω βάλει εδώ κοσμάς και δραμάδος εδώ.
8: Έχω.
9: Μετά θα πάνε
8: εκστασιαστεί.
9: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
8: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
9: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
8: Εξαιρετικό.
9: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
8: Τι λέρε, φίλε.
9: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 12 το βράδυ, εδώ, στον Επιλογές, στους 102,8.
10: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος, στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
11: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και εποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
10: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
12: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
13: Έλαβες, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβες.
14: Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
15: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
16: Για χαραντάν έφερα τη λυπημένη θλίψη.
17: Ορίστε.
16: Το λογαριασμό από τη χθεσινή ζημιά.
17: Δεν καταλαβαίνω.
16: Με έστειλε αψηλή, δεν άφησε όργανο.
17: Τι εννοείται.
16: Έγινε καυγάς χθες στο μαγαζί και έμεινε η ορχήστρα σόλο. Οργανοποιείο δεν είναι εδώ.
18: Για μπουζούκι, λαϊκή κιθάρα, χορδές, μπαγλαμά, τζουρά, λαούτο, μαντολίνο. Οργανοποιείο Μάτσικας. Τηλέφωνο 210-3638-844. Αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. www.matsikas.gr. Οργανοποιείο Μάτσικας.

Μπήκαμε στο δεύτερο ημίωρο με Απόστολο Καλδάρα και συνεχίζουμε. Ό,τι αγαπάω εγώ πεθαίνει ήταν το πρώτο τραγούδι, ή όποια και να είσαι ο δεύτερος τίτλος του, στην παρένθεση μέσα στη δισκογραφία έτσι γράφεται. Στίχη και μουσική δική του, του Απόστολου Καλδάρα, όπως και το επόμενο, Όσοι γλύκα έχουν τα χείλη σου. Το πρώτο το ακούσαμε από την Αθηναϊκή Κομπανία, το δεύτερο πρέπει να το ακούσουμε από Καζατζίδη.

Λίγο-λίγο θα με συνηθίσεις λοιπόν. Στίχους υπογράφει και εδώ η Ευτυχία Παπαγιανοπούλου, ενώ σε στίχους και μουσική δική του, του Απόστολου Καλδάρα, είναι το «Γιατί γλυκιά μου κλαις».

1965 και ο Μανώλης Αγγελόπουλος απογειώνεται με Απόστολο Καρδάρα. Ρίξε στο γυαλί φαρμάκι είναι το πρώτο τραγούδι που θα ακούσουμε, που έχει συμμετάσχει εκεί πέρα στους στίχους η Ευτυχία Παπαγιανόπουλου. Τα άλλα δύο, στίχη και μουσική Απόστολου Καρδάρα, όσο αξίζεις εσύ, και καλή τύχη.

1967 και σε στίχους του Χρήστου του Αργυρόπουλου γράφει το «Δεν ξέρω πόσο μ' αγαπάς» που ερμηνεύει υπέροχα η Βίκη Μοσχολιού. Δεν φεύγει κανένας εσείς εδώ για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής με πολύ πολύ όμορφα τραγούδια.

0: Ακούτε ράδιο επιλογές. Ακούτε ράδιο επιλογές.
1: Είσαι αγρότης, μηχανικός, εργολάβος? ZTS Rental. Ο πολύτιμος συνεργάτης σου σε κάθε έργο. Σύγχρονα χωματουργικά, ανυψωτικά και γεωργικά μηχανήματα. Άμεσα διαθέσιμα με τη μέρα ή το μήνα. ZTS Rental. Με τεχνική υποστήριξη από έμπειρο προσωπικό σε όλη την Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 697-17-17000 ή μπες στο ztsrental.gr και βρες αυτό που σου ταιριάζει. ZTS Rental. Μηχανήματα έργου από κατασκευαστές για κατασκευαστές.
2: Είναι ήχος. Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
4: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
5: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetem ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetem το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetem, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Για χαραντάν έφερα τη λυπημένη θλίψη.
7: Ορίστε.
6: Το λογαριασμό από τη χθεσινή ζημιά.
7: Δεν καταλαβαίνω.
6: Με έστειλε αψηλή, δεν άφησε όργανο.
7: Τι εννοείται?
6: Έγινε καυγάς χθες στο μαγαζί και έμεινε η ορχήστρα σόλο. Οργανοποιείο δεν είναι εδώ.
8: Για μπουζούκι, λαϊκή κιθάρα, χορδές, μπαγλαμά, τζουρά, λαούτο, μαντολίνο. Οργανοποιείο Μάτσικας. Τηλέφωνο 210-3638-844. Αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. www.matsikas.gr. Οργανοποιείο Μάτσικας.
9: Ακούτε τις ιστορίες των τραγουδιών με το Γιάννη Φωτάκη.
10: Μπήκαμε αισίως στη δεύτερη ώρα της εκπομπής και σε στίχους της Ευγενίας Παπαγιανοπούλου, ο Απόστολος Καρδάρας γράφει τη μουσική. Κόκοτας, 1968, όνειρο απατηλό.

Νυχτερίδες και αράχνες 1969, ασπάν συνευχή τα παλιά μας λέει, νούμερο 12 στο συγκεκριμένο CD, δίσκο, συγγνώμη, δεν υπήρχε ακόμα το CD. Στέλιος Χατζατζίδης ερμηνεία, στίχη και μουσική από Σόλος Καλδάρας, και αμέσως μετά ακούμε πάλι μουσική σαφώς από Σόλος Καλδάρας, αλλά συμμετέχει στους στίχους ποιος άλλος, η Ευτυχία Παπαγιανόπουλου, και έχουμε από το δίσκο Ένα Γράμμα, 1970 δηλαδή, Στο τραπέζι που τα πίνω.

1971 στα ξεκινήματά του ο Γιάννης Οπάριος και σε στίχους του Κώστα του Βίρβου του δίνει το Απόστολης Καρδάρας το Ράκος.

Στον ίδιο δίσκο είναι και το Πετροβολούσα τη ζωή, θα το ακούσουμε στην αρχή του επόμενου ημίωρου. Και το 1971 παραμένουμε, που έχει πάρει φωτιά, έτσι. Είναι μάλλον η ημερομηνία με τις περισσότερες εκδόσεις δίσκων με μουσική του Απόστολου Καρδάρα. Σε στίχους του Χαράλαμπου Βασιλεία εδώ πέρα ακούσουμε Πόλη Πάνου, Φέρτε μου μια κούπα με κρασί.

Ο Γιώργος Νταλάρας τραγουδά Απόστολο Καλδάρα. Αυτός είναι ο τίτλος του δίσκου 1971 και αυτός. Έχω ξεχωρίσει από εδώ, είπα να σβήσω τα παλιά και ένα τραγούδι από το Αλγέρι. Έχω ξεχωρίσει από εδώ, είπα να σβήσω τα παλιά και ένα τραγούδι από το Αλγέρι.

0: Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.
1: Όλο το βράδυ την έχω στον πρόλογο. Μπούρου, μπούρου, μπούρου, μπούρου, τίποτα. Και ξαφνικά τις πετάω. Έχω σε όλο το σπίτι Bowther. Αυτό ήταν. Γιατί οι γυναίκες φιλαράκι αυτό θέλουν. Σκοτσέζικο ντουζ. Μία ζέστη, μία κρύο. Τεχνικά πολυκαταστήματα Bowther. Θέρμανση, κλιματισμός, ηλιακή ενέργεια. Κάτσε να στα κάνω και λιανά. Δηλαδή, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις παντός τύπου. Ενεργειακά συστήματα, υδραυλικά, κλιματισμός, θέρμανση με αντλίες θερμότητας και με υγραέριο, που το κάνεις και φυσικό αέριο αργότερα, χωρίς επιπλέον έξοδα. Φωτοβολταϊκά, αλλά και ηλιοθερμία. Συνεργάζεται με επώνυμους οίκους και δεκαετή εγγύηση. Και για σερβις, ένα τηλεφώνημα και τσακ, είναι εκεί. Τεχνικά πολυκαταστήματα Bowtherm Αντώνης Καρυπίδης. Άμεση παράδοση εγκατάσταση. Μεγάλο Αλεξάνδρο 157 Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-024-414. Bowtherm. Αυτό και τέλος.
2: Ράδιο Επιλογές. Είναι στον αέρα.
3: Είναι και στο διαδίκτυο.
2: Επιλογές FM.gr.
3: Είναι
2: κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.
4: Έλα παιδό μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα της ζωής σου.
5: Έλα παιδό. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
7: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
6: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
8: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις χρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
9: Για χαραντάν, έφερα τη λυπημένη θλίψη.
10: Ορίστε.
9: Το λογαριασμό από τη χθεσινή ζημιά.
10: Δεν καταλαβαίνω.
9: Με έστειλε αψηλή, δεν άφησε όργανο.
10: Τι εννοείται.
9: Έγινε καυγάς χθες στο μαγαζί και έμεινε η ορχήστρα σόλο. Οργανοποιείο δεν είναι εδώ.
10: Για μπουζούκι, λαϊκή κιθάρα, χορδές, μπαγλαμά, τζουρά, λαούτο, μαντολίνο. Οργανοποιείο Μάτσικας. Τηλέφωνο 210-3638-844. Αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. www.matsikas.gr. Οργανοποιείο Μάτσικας.

Στο τελευταίο ημίωρο μπήκαμε μόλις με τον Απόστολο Καλδάρα και το συγκεκριμένο τραγούδι έχει γράψει στίχους ο Γιώργος Σαμολαδάς. Γιάννης Πάριος λοιπόν 1971 στα ξεκινήματά του και πάμε λοιπόν στο 1973 για Έλληνος ο κόσμος του Στέλιου του Καζαντζίδη, είναι και ο τίτλος της ολοκληρωμένης δουλειάς. Στίχη Ευτυχία Παπαγιανοπούλου, για Έλληνος κόσμος. Δεν θέλει πολύ μεγάλη κουβέντα εδώ πέρα.

1975, τότε γεννήθηκα εγώ και ήδη η πορεία του Απόστολου Καλδάρα έχει απογειωθεί, είναι στην κορύφωσή της. Δίκη μου σχολείου μας λέει «Μην τα φυλάς στα μάτια μου».

1977, τελευταία νύχτα λέγεται το άλμπουμ του Σταμάτη Κόκοτα, που ξεχωρίζει σε στίχους του Λευτέρη Παπαδόπουλου εκεί ένα τραγούδι που οποιοδήποτε έχει γιο, οποιοδήποτε πατέρας δεν μπορεί να μείνει ασυγκίνητος. Ένα διαχρονικότατο τραγούδι, ένα τραγούδι που βουρκώνουμε όλοι όταν το ακούμε. Γέ μου, λοιπόν.

Απόστολο Καλδάρα τραγούδησαν όλοι οι μεγάλοι του πενταγράμμου. Και αυτοί που δεν τραγούδησαν, σαν πρώτη εκτέλεση, σίγουρα τον έχουν τραγουδήσει, σίγουρα όλοι έχουμε σιγοτραγουδήσει τραγούδια του Καλδάρα. Είναι από αυτά που στις συναυλίες πάντα χαμηλώνει τη φωνή του τραγουδιστής για να το πάρουμε όλοι μαζί. Είναι τραγούδια παρέας. Διονυσίου λοιπόν δεν μπορούσε να μείνει απ' έξω. Αργά είναι πια αργά. Τα Ορθόδοξα είναι το άλμπουμ του Διονυσίου το 1978. Στίχη και μουσική του Απόστολου Καλδάρα.

Με τα πολεμικά άνθησε και ο ελληνικός κινηματογράφος για πολλές δεκαετίες. Ο Απόστολος Καλδάρας μεσουρανούσε και εκεί. Πολλά τα κομμάτια που έχουμε ακούσει και έχουν γίνει γνωστά μέσα από τον ελληνικό κινηματογράφο. Πάμε να ακούσουμε συνέχεια εμείς ένα τραγούδι που ερμηνεύει ο Νικός Ξανθόπουλος, «Μην κάνεις όνειρα τρελά».

Τα τραγούδια του Καλδάρα γνώρισαν πολλές επανεκτελέσεις, μιας και τα πρωτότυπα ήταν στη δεκαετία του 40 με 60 τα περισσότερα. Έτσι και εμείς το παρουσιάσαμε με εκτελέσεις που θα είναι πιο εύηχες. Θα σας βάλουμε και από τις παλιές, βάλαμε και μερικές από τις παλαιότερες, αλλά για να έχουμε μια απόδοση στον ήχο, μιας και όλα ήταν 45 άρια και τα λοιπά, στις πρώτες εκτελέσεις θα είχαμε θέματα. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν μια επανεκτέλεση που κάναν τα παιδιά από την Πάτρα με το λαϊκό τσατσά.

τσατσέ. 31 χρόνια έχει που έχει φύγει από τη ζωή ο Απόστολος Καλδάρας. Τα βάλε και αυτός με την ανίατη ασθένεια. Από τις πίστες μόλις έφυγε η κόρη του, το 64-65 είχε αποσυρθεί. Βέβαια δεν θα αποσυρθεί ποτέ από τα ακούσματά μας, μιας και οι τεράστιες επιτυχίες που έχει κάνει θα μας ακολουθούν συνέχεια. Και το καλό είναι ότι είναι όλα τα τραγούδια, τα συναυλιακά, τα όμορφα, τα παρεΐστικα, τα οποία τα συγκομουρμουρμάμε όλοι μαζί. Το μεγαλύτερο από αυτό σίγουρα είναι για μένα το νύχτο της Χωρίς Φεγγάρι, με τη μεγαλύτερη ιστορία. Και μια και είπαμε για αυθεντικότητα, θα πάμε να τα ακούσουμε τώρα έτσι λίγο με το 45 να γαργαλάει από τη Στέλλα τη Χασκίλ, που είναι η πρώτη ηχογράφηση. Μέχρι την άλλη εβδομάδα, την αγάπη μου σας στέλνω. Θέλω να σας βρω καλά, χαρούμενος και χαμογελαστούς, σωματικά και ψυχικά πολύ καλύτερα από ό,τι είμαστε, και ας είμαστε τέλεια. Μέχρι την άλλη εβδομάδα λοιπόν, από το Γιάννη Φωτάκη, γεια σας.

που γίνονται και θαύματα. Και τώρα πια από πίσω σου δεν τρέχω. Ήρθε ο καιρός.

0: Ράδιο επιλογές.
1: Τρώσαν. Το ξέρεις.
2: Ναι.
1: Καλό, ε.
2: Πολύ καλό.
3: Γι' αυτό σε πήρα μαζί μου. Ήξερα ότι θα με καταλάβεις. Ψηλέ, μια από τα ίδια για το φιλαράκι μου.
4: Ψητοπολείο το χειροποίητον. Μόνο με νοπά κρέατα και φρέσκες πατάτες, γιατί ξέρουμε να τρώμε και να απολαμβάνουμε.
5: Το χειροποίητον. Μεγάλο Αλεξάνδρου 116, Πολύκαστρο. Διανομή κατοίκων 2343-300-800 και 6989-397104. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Κυριακής.
1: Ψηλέ, φέρνε κάθε 5 λεπτά. Μόλις δεις τον πρώτο να λιποθυμάει, κάντο 1/4.
6: Το πιο ευαίσθητο, πολύπαθο και δύσκολο σύστημα για τη λειτουργία κάθε κτηρίου είναι η υδραυλική εγκατάσταση. Θα την εμπιστευτείτε σε όποιον σας συστήνεται σαν υδραυλικός.
7: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη, Μεγάλο Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-024-977.
6: Η απόλυτη εξειδίκευση για όλες τις υδραυλικές εγκαταστάσεις.
7: Συστήματα θέρμανσης, πυροσβεστικά, φωτοβολταϊκά.
6: Επαγγελματίες υδραυλικοί για οικιακές και επαγγελματικές όλων των μεγεθών εγκαταστάσεις κοντά σας άμεσα για κάθε βλάβη, συντήρηση, επισκευή.
7: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη. Πιστοποιημένη εταιρεία για εγκαταστάσεις φυσικού αερίου και υγραερίου.
6: Πυροσβεστικά είδη, συντήρηση και αναγόμωση.
7: Ολοκληρωμένες εγκαταστάσεις συστημάτων πυρόσβεσης, κατοικιών, επαγγελματικών, βιομηχανικών χώρων.
6: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη. Εγγύηση για όλα μας τα έργα, η υπογραφή μας.
7: Μεγάλο Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-024-977.
6: Κινητό 6944-258-337.
8: Υγείαρτος. Βιοτεχνία αρτοζαχαροπλαστικής από το 1980 με προϊόντα που ξεχωρίζουν. Παρασκευασμένα με συνταγές που περνάνε από γενιά σε γενιά με τα πιο αγνά υλικά και αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους. Πτιφούρ, κούκις, βουτήματα, αρτοδημιουργίες, σοκολατένια κεράσματα, σιροπιαστά, εποχικά χριστουγεννιάτικα και πασχαλινά για άλλη αίσθηση τις γιορτινές ημέρες. Σύγχρονο και ευέλικτο δίκτυο διανομών. Υγείαρτος. Πολύ ψηλά ο πύχης της ποιότητας και της αξιοπιστίας. Υγείαρτος. Στο πρώτο χιλιόμετρο Πευκοδάσους Πολυκάστρου. Τηλέφωνο 2343-024-681. Επισκεφτείτε μας στο site www.igiartos.gr.
9: Το νερό είναι αγαθό. Η ζωή το χρειάζεται. Η φύση μας το προσφέρει και εμείς το ξοδεύουμε. Κάθε σταγόνα νερού είναι πολύτιμη. Πολύτιμη όσο η ίδια η ζωή. Όλοι μαζί στην προσπάθεια για την ορθή διαχείριση του νερού. ΔΕΗ ΑΠ. Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Δήμου Παιωνίας. Υπεύθυνα δίπλα σου.
10: Είμαι η Έλενα Γαβρασέα και τα λέμε κάθε Δευτέρα και Τρίτη 8 με 10 το βράδυ από τις επιλογές 102,8.
0: Είναι ήχος. Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.
11: Daily Couscous.

0: Μέσο βδόμαδα και ένα Daily Couscous είναι εδώ, είναι στις επάλξεις. Η Ελένη Williams είναι στο απέναντι μικρόφωνο.
1: Το πες μαζί. Πες και το βαφτιστικό μου και το άλλο το λίγο το τέτοιο.
0: Η Ελένη. Η Ελένη, είπα.
1: Εγώ είμαι, παιδιά, Ελένη. Ελένη.
0: Η αλήθεια είναι, για να σας είμαι ειλικρινής, ότι υποφέρω από ένα βήχα από τα τέλη του Ιούλη. Οπότε μέχρι και σήμερις ταλαιπωρούμε πάρα πολύ.
1: Εγώ έχω να σου πω ότι σήμερα, Παναγιώτης, είμαι κάτι ακριβώς απέναντί μου, παιδιά, που ταλαιπωρείτε. Έχω να σου πω ότι σήμερα σηκώθηκα με λαιμό.
0: Ναι.
1: Έτσι και λίγο βήχα και αυτό.
0: Α, ωραία και εσύ.
1: Καλά είμαστε, πάμε. Θεωρώ ότι παίζει ρόλο το air condition, σίγουρα.
0: Δεν γίνεται όμως χωρίς αυτά πια.
1: Εν τω μεταξύ, τέλος πάντων, θα σας τα πούμε στην πορεία.
0: Ένας Μασούτης είναι στην παρέα μας, φυσικά. Ένας Μασούτης που έχει και τα βιοκλίματά του και όλα στα air condition, ναι. Αλλάζει τα φίλτα του, να μην αγχώνεσαι, να μην έχεις το παραμικρό. Γιατί παίζει το ρόλο του, εμείς το ζούμε καθημερινά αυτό. Δεν θέλω να ξεχνάς ότι πηγαίνοντας στο Μασούτη βγαίνεις πάντα κερδισμένος, έχοντας δυτικά τη MasterCard, ένα όπλο οικονομίας στο πορτοφόλι σου, γιατί για κάθε σοβαρά ανταμείβεσαι με πόντους.
1: Έτσι.
0: Και για κάθε 200 πόντους παίρνεις 6 ευρώ έκπτωση στο λογαριασμό σου. Λοιπόν, πάμε να προχωρήσουμε. Πάμε να ακούσουμε Σούσουρο Ανδρομάχη. Έχει γίνει και ένας χαμός με την Ανδρομάχη και τον Γιώργο Λιβάνη. Όλοι ασχολούνται. Εν τω μεταξύ, βλέπω και την Ανδρομάχη που σχολιάζει κάτω από τα δημοσιεύματα, είτε για γκόμενους, είτε για το οτιδήποτε.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων, Σούσουρο Ανδρομάχη και ερχόμαστε.

0: γίνεται.
1: Ένα τέλειο κουσκούς είναι στην παρέα σου για σένα που μόλις τώρα συντονίστηκες. Ακούσαμε Ρία Ελληνίδου.
0: Μέση της εβδομάδας. Και εντάξει. Νομίζω
1: η οποία τρώει ένα hate μεγάλο, να πούμε.
0: Η Ρία.
1: Ναι.
0: Το ξέρω ρε, εσύ, το έχω δει κι εγώ. Βασικά δεν νομίζω το τρώει η Ρία αυτή καθ' αυτή. Το τρώει.
1: Το τρώει.
0: Ρία μαζί με τον
1: Αλεξάνδρου. Με τον ναι, ρε παιδί, ναι, με αυτό εννοώ. Η επιλογή της, να το πω έτσι.
0: Εντάξει, οκ. Okay. Θα σου πω κάτι. Ούσα παθούσα δηλαδή.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Άσχημο πράγμα.
1: Άσχημο.
0: Να είναι αντιπαθής ο σύντροφό σου στο ευρύ κοινό.
1: Ναι.
0: Και να το τρως εσύ αυτό. Είναι
1: δύσκολο. Παιδί
0: μου,
1: να σου πω κάτι. Για να είναι μαζί σημαίνει ότι για κάποιο λόγο η συγκεκριμένη περνάει καλά. Και δεν να σου πω και κάτι άλλο. Στο κρεβάτι του αλουνού ή στη ζωή του αλουνού,
0: σίγουρα,
1: δεν μπορεί ο καθένας μας να κάνει κουμάντο. Το τι συμπαθούμε εμείς ή το τι αντιπαθούμε, σίγουρα, είναι δικαίωμά μας. Αλλά δεν μας δίνει και το δικαίωμα,
0: σίγουρα,
1: να κάνουμε έναν άλλον άνθρωπο να μην αισθάνεται όμορφα ή να του βάζουμε σχόλια και πράγματα τα οποία δεν είναι ωραία. Δηλαδή, αυτό το ότι η ελευθερία μας σταματάει στην ελευθερία του άλλου, κάποια στιγμή θα πρέπει κάπως
0: να σταματήσει.
1: Σαν οι ίδιοι να το αντιληφθούμε. Όχι.
0: Καλά, σώθηκες τώρα. Ναι. Σώθηκες τώρα. Πάντως, σε κάθε περίπτωση, εγώ το λέω, το είπα, όχι από άποψη για τον Δημήτρη, αν μου είναι συμπαθητικό, γιατί τον έχω γνωρίσει και είναι πολύ συμπαθητικός.
1: Ο Αλεξάνδρου.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Στο κοινό μιλάμε τώρα, δεν μιλάμε
0: αυτό,
1: σε προσωπικά. Εμείς μια χαρά τα έχουμε με όλους. Εμείς είμαστε μια μεγάλη αγκαλιά για όλο τον κόσμο.
0: Βέβαια, και είμαστε και μια μεγάλη παρέα.
1: Έτσι, έτσι. Καμπάνες για τη συνέχεια, αυτός είναι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.

0: Και ξαφνικά θα εμφανίζεσαι μπροστά μου, θα εμφανίζομαι μπροστά σου, θα είμαι η φωνή που θα ακούς τα όνειρά σου,
1: λέει
0: και του Λεγαρμπή.
1: Καλά, καλά και του Λεγαρμπή. Μια χαρά τα λέει. Η οποία έρχεται κιόλας και με, με το δίσκο αυτών της επανεκτελέσεως του Φίβου. Και περιμένουμε να δούμε. Εγώ δεν έχω καταλάβει ακόμα τι θα κάνει το χειμώνα. Μόνο εσύ που μου είπες.
0: Ξέρω εγώ τι θα κάνει.
1: Ναι, εντάξει.
0: Θα τα μάθετε και οι υπόλοιποι στην ώρα.
1: Και ο Διονύσης ο Σχοινάς που θα συνεχίσει νομίζω στην αυτοκίνηση πάνω. Υπάρχει
0: ναι.
1: πάντα αυτό.
0: Δεν θέλω να ξεχνάς ότι αύριο έχουμε καλεσμένο τον FY εδώ.
1: Βεβαίως.
0: Δεν το ξεχνάς αυτό. Έχουμε συνδευσάρα με τον Φίλιππο. Τον οποίο τον Φίλιππο παρεμπιπτόντως.
1: Τι.
0: Τον ξέρω από 18 χρονών.
1: Κι εγώ. Πιο μικρό.
0: Όχι, 18 το γνωρίσαμε.
1: Εγώ πιο μικρό.
0: Πού το γνώρισες, πήγες στη Θεσσαλονίκη και το βρήκες?
1: Όχι, πριν. Είχε έρθει καλεσμένος πριν καλά-καλά υπογράψει την. Πριν ακόμα.
0: Εμάς δεν την υπέγραψες, εμάς την Capital. Ήταν η Capital.
1: Πριν ακόμα. Όλα τα παιδιά που ασχολιόντουσαν τότε με την τραπ που είχε γίνει χαμός είχαν περάσει μια έτσι πολύ ωραία βόλτα. Ήτανε, αλλά μου είχε κάνει τρομερή εντύπωση πόσο γλυκό παιδί ήταν από τότε.
0: Ναι.
1: Από τότε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Πώς.
0: Κοίτα, λογικά το βλέπεις από την πορεία πώς διαφέρει.

0: Daily Couscous.
1: Ράδιο επιλογές.
2: Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.
3: Είσαι αγρότης, μηχανικός, εργολάβος? ZTS Rental. Ο πολύτιμος συνεργάτης σου σε κάθε έργο. Σύγχρονα χωματουργικά, ανυψωτικά και γεωργικά μηχανήματα. Άμεσα διαθέσιμα με τη μέρα ή το μήνα. ZTS Rental. Με τεχνική υποστήριξη από έμπειρο προσωπικό σε όλη την Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 697-17-17000 ή μπες στο ztsrental.gr και βρες αυτό που σου ταιριάζει. ZTS Rental. Μηχανήματα έργου από κατασκευαστές για κατασκευαστές.
4: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
5: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
4: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
5: Και?
4: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
5: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
4: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
6: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
7: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
8: Η ΔΕΗ Απαιωνίας αναβαθμίζει τις υπηρεσίες της με σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση, ενημέρωση και την εύκολη διαχείριση των πληροφοριών κατανάλωσης, προσφέροντας νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες στους καταναλωτές της. Άμεση πρόσβαση, ιστορικό λογαριασμών, ηλεκτρονική αποστολή λογαριασμών με SMS και email, ηλεκτρονικές πληρωμές, στατιστικά στοιχεία, ηλεκτρονικές αιτήσεις. Όλα αυτά απλά και κατανοητά, πληκτρολογώντας www.theiapeonias.gr και iPavlaBill ή πληκτρολογώντας www.theiapeonias.gr ή Pavla Services. Η τεχνολογία στην υπηρεσία των καταναλωτών της ΔΕΗ Απαιωνίας. ΔΕΗ Απαιωνίας. Πάντα μπροστά.
1: Ράδιο Επιλογές.
9: Κάθε Σαββατοκύριακο 10 με 12 το βράδυ, εδώ, στον Επιλογές, στους 102,8. Η καλύτερη ξένη μουσική στο ραδιόφωνο σας με τον Κοσμά Κατραμάδο.
10: Είναι στον αέρα.
11: Είναι και στο διαδίκτυο.
10: Είναι και στο διαδίκτυο. Επιλογές.fm.gr. Είναι κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.
0: Daily Couscous

0: Δεύτερο ημίωρο εκπομπή, ένα τίλικο που είναι στην παρέα σου. Η Λένα Βίλιαμ είναι στο απέναντι μικρόφωνο.
1: Παναγιώτη μου κάθεται ακριβώ απέναντί μου. Μην ξεχνάτε, παιδιά, ότι έχουμε έτσι και τα μηνύματά σα που τα περιμένουμε, εννοείται πώ και πώ. Πείτε μα αν έχετε επιστρέψει, πείτε μα τι είναι αυτό που σα ζόρισε περισσότερο ενδεχομένω στι διακοπέ και θέλετε έτσι να το ξορκίσουμε. Πείτε μα αν επιστρέψατε μόνοι με συντροφιά. Ενδεχομένως, με ένα καλοκαιρινό έρωτα. Πείτε μας αν αποφασίσετε να τελειώσετε κάτι στη ζωή σας.
0: Daily Couscous στο Facebook, Daily και το Παύλο, Κούσκο το Παύλο, Κούσκο στο Instagram, Daily Couscous 2 στο TikTok. Λοιπόν, μετά από πόση ώρα το συν γίνεται αγένεια.
1: Παρακαλώ.
0: Εδώ θέλω να τον drop the mic.
1: Περίμενε.
0: Μετά από πόση ώρα το συν γίνεται αγένεια.
1: Μετά από πόση το συν.
0: Ναι, ρε παιδί μου, δεν έχει. Όταν στείλει ένα μήνυμα, δεν λέει συν. Διαβάστηκε, παραδόθηκε.
1: Α, συν!
0: Ναι,
1: ναι, νόμιζα συν το συν.
0: Όχι, ρε παιδί μου.
1: αγένεια τώρα. Εξαρτάται τι έχει στείλει, Παναγιώτη.
0: Δεν ξέρω, εγώ περιμένω τα μηνύματα. Περιμένω μηνύματα να δούμε τι και πώς.
1: Okay.
0: Είπε, αυτό είναι ο Θοδωρής Φέρης και επιστρέφουμε.

0: φαντάζομαι.
1: Από ναι. Καντάδα, εδώ είμαστε, ένα τέλειο κουσκούς είναι στην παρέα σου. Έχετε ξεκινήσει να στέλνετε μηνύματα.
2: Έχει.
1: Γράφει εδώ πέρα. Ναι, ο Θάνος λέει την ίδια μέρα δίνω περιθώριο, μετά αρχίζει να μοιάζει με επιλογή.
2: Με επιλογή.
1: Να μην απαντήσει, φαντάζομαι.
2: Α, ναι, σωστό. Ναι. Κοίταξε, παιδιά, υπάρχει και το. Το συν.
1: Γράφει το μήνυμα, διαβάστηκε, η απάντηση δεν ήρθε και το μυαλό μου έχει ήδη γράψει τρεις διαφορετικές ιστορίες. Μπορεί όμως ο άλλος απλώς να άνοιξε το κινητό σε λάθος στιγμή.
2: Τι εννοεί.
1: Ότι ρε παιδί μου, και εγώ ήταν ο κόλος του.
2: Ναι.
1: Και εκείνη τη στιγμή δεν μπορούσε να σου απαντήσει.
2: Ο Παναγιώτης φέτος είναι έξαλλος, έτσι το έχετε καταλάβει.
1: Εδώ γράφει η φίλη μου η Λένα.
2: Ναι, ναι.
1: Εξαρτάται από το μήνυμα. Σε μια σοβαρή ερώτηση, το συν έχει μικρότερη ανοχή.
2: Σωστό. Σωστό.
1: Κατάλαβες.
2: Σωστό. Βέβαια, φαντάζομαι ότι σε όλα αυτά έχουν να κάνει το συν και να κάνει με ερωτήσεις οι οποίες μένουν αναπάντητες.
1: Ναι, σου πω τώρα, ξέρω.
2: Δηλαδή, άμα γράψεις είσαι ωραίος, π.χ. ή είσαι ωραία. Οκ, εντάξει. Ναι.
1: Πρώτον, είσαι ωραίος και δεύτερον, μετράς.
2: Τρίτον, μου αρέσει.
1: Το πώς με φιλά. Λοιπόν, Παλώμα για τη συνέχεια. Ρακ.

0: Jackie, αυτή είναι η Ελένη Φουρέιρα.
1: Η Ελένη Φουρέιρα που έκανε και τις διακοπές της καυτές φέτος και έκανε χαμό στα social τα media.
0: Του χρόνου να δω που θα είναι μεγάλος ο Ερμής, που μου είπε ότι θα έρθει στα Μοργό.
1: Τι?
0: Του χρόνου που θα είναι μεγαλύτερος ο Ερμής, μου είπε ότι θα έρθει στα Μοργό.
1: Εγώ έκανα τον Ερμή τον ανάδρομο τέτοιο.
0: Τώρα. Όχι, παιδί μου, ναι. Έχει ένα γιο Ερμή.
1: Σωστά. Θα έρθει. Και εγώ το πιστεύω ότι θα έρθει.
0: Ναι. Θα έχουμε και το βαφτισιμιό μας.
1: Ο Ερμής πόσο είναι τώρα?
0: Ο Ερμής είναι τρία.
1: Τρία, εντάξει. Καλά,
0: είναι η ίδια ηλικία με τον Ορφέα, οπότε το θυμάμαι πάντα.
1: Τέλειο. Τέλειο που μείνανε μαζί όμως και κάνανε μαζί τα παιδιά τους. Ναι. Και είναι και έτσι φίλες
0: πολιτές. Κοίτα, ο Ερμής είναι το Φλεβάρι, mm-hmm. γιατί είναι χθες νομίζω. Και ο...
1: Υδροχός.
0: Υδροχός είναι.
1: Αν είναι Φλεβάρι, είναι υδροχός.
0: Τέλος Φλεβάρι.
1: Αν είναι τέλος Φλεβάρι, είναι χθες.
0: Ναι. Mm-hmm. Και ο... Ο Ορφέας είναι τον Απρίλιο, τέλειο Απριλίου και είναι Ταύρος.
1: Φλεβάρι, μάλιστα.
0: Ο Ορφέας μεταξύ γεννήθηκε και μέσα σε έναν άτομο. Εμείς κάνουμε ανάλυση τώρα των παιδιών.
1: Τέλος πάντων.
0: Τι να πεις.
1: Ναι.

0: Daily Couscous.
1: Ράδιο επιλογές. Ράδιο επιλογές.
2: Όλο το βράδυ την έχω στον πρόλογο. Μπούρου, μπούρου, μπούρου, μπούρου, τίποτα. Και ξαφνικά τις πετάω. Έχω σε όλο το σπίτι Bowther. Αυτό ήταν. Γιατί οι γυναίκες φιλαράκι αυτό θέλουν. Σκοτσέζικο ντουζ. Μία ζέστη, μία κρύο. Τεχνικά πολυκαταστήματα Bowtherm. Θέρμανση, κλιματισμός, ηλιακή ενέργεια. Κάτσε να στα κάνω και λιανά. Δηλαδή, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις παντός τύπου. Ενεργειακά συστήματα, υδραυλικά, κλιματισμός, θέρμανση με αντλίες θερμότητας και με υγραέριο, που το κάνεις και φυσικό αέριο αργότερα, χωρίς επιπλέον έξοδα. Φωτοβολταϊκά, αλλά και ηλιοθερμία. Συνεργάζεται με επώνυμους οίκους και δεκαετή εγγύηση. Και για σερβις, ένα τηλεφώνημα και τσακ, είναι εκεί. Τεχνικά πολυκαταστήματα Bowtherm Αντώνης Καρυπίδης. Άμεση παράδοση εγκατάσταση. Μεγάλο Αλεξάνδρο 157 Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-024-414. Bowtherm. Αυτό και τέλος.
3: Αχ, αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
4: Βάλει εδώ κοσμάς και δραμάδος εδώ.
3: Έχω εκστασιαστεί.
4: Είσαι πανέτοιμη.
3: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
4: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
3: Εξαιρετικό.
4: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
3: Τι λέρε, φίλε.
4: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 12 το βράδυ, εδώ, στον Επιλογές, στους 102,8.
1: Είναι ήχος. Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.
0: Daily Couscous.

0: Επιστρέψαμε, ξεκίνημα δεύτερη ώρα. Εδώ είμαστε, Ανατολικού Κούσινε στην παρέα. Στου υπεύθυνοι είμαστε η καρδιά μου και εγώ, λέει Στέλλα η καλή.
1: Και εσύ,
0: η
1: και
0: οποία
1: εγώ.
0: Έρχεται ολοκαίρινο για το γούδι, δεν παλεύεται, λέγεται.
1: Μου το πει, έρχεται, δεν παλεύεται.
0: Το έχει λικάρει κιόλα, δεν είναι.
1: Ναι. Η οποία έκανε μια πάρα πολύ ωραία. Τελειώσαν στο χάρα μου. Ή τελειώνουν, ναι. Γιατί θυμάμαι ότι εμεί τελειώναμε κάπου εκεί αρχή Σεπτέμβρη. Αν δεν κάνω λάθος. Τώρα εξαρτάται βέβαια με το πότε αποφασίζουν, με τον καιρό πολλές φορές, το αν θα κλείσουν και πότε θα κλείσουν. Εν τέλει. Πάντως στο Ποσειδόνιο έχουν αποφασίσει πότε θα ξεκινήσουν.
0: Τα Ποσειδόνια.
1: Το Ποσειδόνιο, παιδιά.
0: Α, νομίζω 18.
1: Okay. Τέλος πάντων, ένας Μασούτης είναι δίπλα μας, ένας Μασούτης είναι στην παρέα μας, μην το ξεχνάτε αυτό, θα τα πούμε και στην πορεία τα υπόλοιπα. Ένας Μασούτης που είναι εδώ για εσάς και για εμάς. Και επειδή τώρα μπαίνουμε σιγά σιγά στο κλίμα, κανονικά νομίζω ότι έχουμε μπει, και ξεκινάμε και τα δώσαμε όλα το καλοκαίρι. Οπότε ξεκινάει και η οικονομία. Και αν υπάρχει κάποιο που είναι μάστερ στην οικονομία, αυτό είναι ο Μασούτης. Και διανεπλέξτε και πρώτη ιδιωτική ετικέτα μας στο τόπο μας, στην Grand και Ευηλογικές Επιλογές Μασούτη. Παίρνετε και διπλάσιους πόντους στη Mastercard. Και έτσι έρχεστε ένα βήμα πιο κοντά στα 6 ευρώ, όπου έχετε έκπτωση στο λογαριασμό σας, αν συγκεντρώσετε 200 ολάκερους πόντους. Γρήγορα συγκεντρώνονται αυτοί, να ξέρετε κι εμείς. Πάμε να ξεκινήσουμε τη δεύτερη μας ώρα. Επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο. Ένα daily throwback.
0: Ναι.
1: Ναι. Αυτά λέω εγώ τώρα και σας αφήνω.
0: Αλήθεια τώρα. Αυτή είναι η Έλληνα Παπαρίζου.
1: Και αλήθεια λέω.

0: Να μ' αγαπάς, αυτή είναι η Δέσποινα. Α, έφυγε η φωνή. Να μ' αγαπάς, αυτή είναι η Δέσποινα Βανδύ.
1: Αυτή είναι η Δέσποινα Βανδύ και εμείς είμαστε εδώ, παιδιά.
0: Ψάχνουν να βρουν ντουέτο, έμαθα.
1: Ποιο?
0: Η Έλενα Παπαριζλού. Είναι η Νατάσα Θεοδωρίδου με τη Δέσποινα Βανδύ.
1: Να βρουν ντουέτο.
0: Να πούνε. Δισκογραφικά.
1: Α, να βγάλουν καινούριο δηλαδή.
0: Ναι, παιδί.
1: Α, μάλιστα.
0: Τι να ψάχνουν, τι τραγούδια που μου
1: δίνουν. Σαν το καλύτερο ιδιό μας, ας πούμε, ή σαν το. Και επιτέλους πάψε να αυτοτιμωρείς. Δύο καλά ντουέτα τα έχει κάνει και την Καρμπίτρα, το σκέφτομαι, έτσι.
0: Σαν το τσιγάρο με καταστρέφεις και σαν τη στάχτη με σκορπάς. Σαν το αλκοόλ που με. Εντάξει, στην αμοργό, παιδιά, σημειωτέων τώρα, παρένθεση. Κάθε πρωί, σε εκεί που παίρναμε πρωινό, σε κάποια στιγμή αν είπε ότι βάζανε Amen Alien, Amen. Το βολάνι όμως το Alien.
1: Αλήθεια.
0: Ναι.
1: Του βολάνι.
0: Ναι.
1: Σταμάτα.
0: Το είχε κάνει διασκευή.
1: Ξέρω, το θυμάμαι.
0: Ναι.
1: Πολύ καλό το θυμάμαι. Λοιπόν, πάμε να σε πάω.
0: Τελικά στο Facebook, τελικά το Παύλο Κούσκο, το Παύλο Κούσκο στο Instagram, τελικά στου 2 στο TikTok. Εκεί είναι τις προτάσεις σας για το Daily Throwback.
1: Λοιπόν, θα σε πάω στο
0: 2005. Τέσσερα χρόνια πριν.
1: Με τις άνδρες του καλλιτέχνη.
0: Ναι, συγγνώμη.
1: Χαμό. Δεν ακούν την εκπομπή μας, έτσι.
0: Όχι, ήταν
1: ξυπνητήρι. Το χάπι και την πίεση τον κράτη τη 9. Τρελαίναμε. Τους στίχους και τη μουσική τους έχει γράψει ο Χάρης Γαλανός. Εντάξει.
0: Ναι.
1: Μισό λεπτό να βρω τους στίχους.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν,
0: άντρας, γυναίκα, καλλιτέχνη.
1: Άντρας καλλιτέχνη, σου είπα.
0: Που το λέει.
1: Ναι, βεβαίως. Ξεκινάμε.
0: Ναι.
1: Ξεκινάμε. Θα θέλαμε να
0: ξεκινάμε. Πάμε μακριά.
1: Λοιπόν, έλα, ελληνικό. Έλα, κορτσάκι μου.
0: Σε αυτό το σημείο να πω ότι αύριο έχουμε τον FY καλεσμένο.
1: Βέβαια.
0: Έτσι.
1: Λέω πως εξέχασα. Από το μυαλό μου σε έβγαλα. Σαν τρελό σε ήθελα. Κι όμως σε αρνήθηκα.
0: Λέω πως σε ξέχασα. Το μυαλό μου σε έβγαλα.
1: Ναι.
0: Μα δεν.
1: Λέω πως ηρέμησα. Αυτό είναι το δεύτερο τώρα που λέει. Και έπνιξα όσα ένιωσα. Δεν στεναχωρήθηκαν. Πάλι σε αρνήθηκα. Το ξέρεις. Το ξέρεις. Σοβαρά πολύ το ξέρεις.
0: Ξέρεις τι περνάει στο μυαλό μου. Κάποτε σ' αγκαλιάζα.
1: Όχι, όχι, όχι.
0: Μαύρη.
1: Βγάλε το
0: μαύρη.
1: Βγάλε το αυτό από το μυαλό σου.
0: Πάμε από την αρχή πάλι.
1: Λέω πως εξέχασα. Άντρας καλλιτέχνης. Λαϊκός, καραλάϊκος.
0: Μακρόπουλος είναι, παιδί μου.
1: Αναμαναγιά σου.
0: Απλά δεν θυμάμαι.
1: Λέω πως εξέχασα. Από το μυαλό μου σε έβγαλα. Σαν τρελό σε ήθελα. Όχι, όχι, αλλά είσαι.
0: Ναι.
1: Όχι. Όχι. Από το μυαλό μου σε έβγαλα. Σαν τρελό σε ήθελα. Κι όμως σε αρνήθηκα.
0: Σε αρνήθηκα.
1: 2005.
0: Ναι, δεν είναι το που και που. Είναι πολύ πιο μετά το που και που. Το 2005 πρέπει να έχει το. Τα πρώτα του ήταν. Στο live album ήταν. Έλα τώρα. Κόπηκα στα δυο. Κι αν έχω κάψει ό,τι σε θυμίζει. Κι αν δεν υπάρχουν.
1: Πέφτουν όλα σπάνια. Μπράβο,
0: κάτι σε θυμίζει.
1: Μπράβο, κάτι από το χθε. Ότι είμαι μόνος μου. Άννα, μανιγιά σου.

0: Πες μου ότι σου χρωστάω αυτή είναι η Έλλη Κοκκίνου.
1: Πάρτα και πάρε δρόμο.
0: Έτσι.
1: Παναγιώτη μου. Φύγει γιατί είμαστε και μέσα τη εβδομάδα. Και έχουμε πει και για τα καλά και στο Σεπτέμβριο, παιδιά. Και τι να λέμε τώρα, έτσι.
0: Τι να λέμε, μου έχει λείψει.
1: Εγώ βιάζει στο κρεβάτι. Πώς είναι η φωνή τη Κέτσι Γαρμπή?
0: Μια χαρά.
1: Έφτιαξαν όλα.
0: Έχει κάνει κάποιες συναυλίες, οπότε φαντάζομαι είναι μια χαρά.
1: Ναι, και εγώ έτσι φαντάζομαι, αλλά δεν ξέρω, λέω τώρα. Λοιπόν.
0: Η Έλλη Κοκκίνου με την Κέτσι Γαρμπή, θέλω να μου πει πώς ήρθε αυτή η. Έτσι. Γιατί με την Έλλη Κοκκίνου ξεκίνησε.
1: Τι τραγούδαγες τώρα, κάτι τραγούδαγες.
0: Και αν έχω κάποιο ότι σε
1: θυμίζει. Όχι, όχι. Μετά, με την Έλλη Κοκκίνου.
0: Δεν θυμάμαι.
1: Ό,τι να είναι, παιδιά, έχουμε κάψει εγκέφαλο πριν καν ξεκινήσουμε.
0: Εντάξει, ρε παιδί, να σου πω κάτι. Ήρθαμε σε μια κατάσταση.
1: Καμένη ούτως ή άλλως.
0: Ναι.
1: Έξι,

0: Daily Couscous.
1: Ράδιο επιλογές.
2: Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.
3: Το πιο ευαίσθητο, πολύπαθο και δύσκολο σύστημα για τη λειτουργία κάθε κτηρίου είναι η υδραυλική εγκατάσταση. Θα την εμπιστευτείτε σε όποιον σας συστήνεται σαν υδραυλικός.
4: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη, Μεγάλο Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-0-24-977.
3: Η απόλυτη εξειδίκευση για όλες τις υδραυλικές εγκαταστάσεις.
4: Συστήματα θέρμανσης, πυροσβεστικά, φωτοβολταϊκά.
3: Επαγγελματίες υδραυλικοί για οικιακές και επαγγελματικές όλων των μεγεθών εγκαταστάσεις κοντά σας άμεσα για κάθε βλάβη, συντήρηση, επισκευή.
4: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη. Πιστοποιημένη εταιρεία για εγκαταστάσεις φυσικού αερίου και υγραερίου.
3: Πυροσβεστικά είδη, συντήρηση και αναγόμωση.
4: Ολοκληρωμένες εγκαταστάσεις συστημάτων πυρόσβεσης, κατοικιών, επαγγελματικών, βιομηχανικών χώρων.
3: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη. Εγγύηση για όλα μας τα έργα, η υπογραφή μας.
4: Μεγάλο Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-0-24-977.
3: Κινητό 6944-258-337.
1: Ράδιο επιλογές.
0: Είναι στον αέρα.
2: Είναι και στο διαδίκτυο.
0: Επιλογές FM.gr.
2: Είναι
0: κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο επιλογές 102,8.
5: Daily Couscous

0: Τέταρτο ημίωρο εκπομπής, εδώ είμαστε 2 του μηνού.
1: 2 του
0: Τετάρτη,
1: μηνού.
0: Μέσα εβδομάδα.
1: Κάπου τώρα νομίζω έχουμε και έναν άδρομο, έτσι δεν είναι?
0: Α, ωραία, γιατί λέγαμε.
1: Τι μας έλειπε. Νομίζω λοιπόν, ότι κάπου με Σεπτέμβρη ξεκινάει.
0: Ποιος πληρώνει το πρώτο ραντεβού?
1: Όχι τώρα. Παιδιά, πείτε μας εσείς, γιατί τώρα άμα ανοίξουμε αυτή τη συζήτηση.
0: Ναι.
1: Όποιος έχει, ξέρω εγώ ποιος πληρώνει.
0: Όποιος έχει.
1: Ρε, παιδί μου, εγώ θεωρώ ότι και οι δύο πρέπει να κάνουν την κίνηση. Αν με ρωτάς. Όχι μισά-μισά. Αυτό το έχω ξαναπεί. Δεν έχω χειρότερο από μισά-μισά. Δεν έχω.
0: Ωραία, πάμε να δούμε. Λογαριασμός, Κατερίνα Λιώγη, και ερχόμαστε.

0: Τι θέλω εγώ με σένα, αυτό είναι ο Γιώργος Σαμπάνης. Λοιπόν, έχετε ήδη ξεκινήσει.
1: Λέει, πάντα προς το τέλος της εκπομπής κάνεις αυτές τις ερωτήσεις.
0: Όχι, έχω κάνει και άλλη μία, να σου την πω ενδιάμεσα.
1: Ναι, εντάξει.
0: Το συν. Λοιπόν, λέει αυτός που έκανε την πρόσκληση, αλλά χωρίς επίδειξη ή υποχρέωση. Λέει εδώ πέρα ο Θύμιος.
1: Ναι. Το ακούω αυτό που λέει. Ναι.
0: Κατερίνα λέει εδώ, μου αρέσει η πρόθεση να κεράσει ο άλλος, αλλά δεν θεωρώ προσβολή τα μισά-μισά. Η δικιά σου είναι αυτή.
1: Ρε παιδιά, το πάμε πάλι. Εμένα είναι εκτός της νοοτροπίας μου. Τελείως.
0: Λέει εδώ πέρα, εγώ είμαι παλιά σκοπής, εγώ πληρώνω.
1: Έτσι και.
0: Ο Νίκος.
1: Έτσι λέει. Και χτυπάει και το χέρι στο τραπέζι.
0: Λέει εδώ πέρα όμως. Η Ματίνα λέει, ο νέος κανόνας λέει μισά-μισά. Και ο πιο πρακτικός λέει, πληρώνει αυτός που προσκάλεσε.
1: Ποιος είναι αυτός ο νέος κανόνας που λέει?
0: Δεν ξέρω, ρε φίλε, δεν τον έχω κάνει εγώ τον κανόνα.
1: Αλήθεια, ποιος είναι αυτός? Δηλαδή, εσύ, αν έβγαινες. Εσύ προσωπικά, σε σένα απευθύνομαι.
0: Εμένα με απευθύνεσαι, γιατί εγώ δεν είμαι το.
1: Σε σένα απευθύνομαι. Αν τώρα δηλαδή έβγαινες
0: σε
1: έξω.
0: Σένα μιλά. Σε σένα μιλάω. Συμφωνία έχει βγει τελείως. Εγώ αλλού.
1: Αν βγεις έξω.
0: Αν βγω έξω.
1: Αν βγεις έξω. Και σου πει ο άλλος, απειλώσουμε, ξέρω εγώ, μισά-μισά.
0: Ναι.
1: Θα πεις, βεβαίως, απειλώσουμε. Δεν θα αισθανθείς λίγο περίεργα?
0: Εγώ δεν είμαι το χαρακτηριστικό παράδειγμα, γιατί δεν επιτρέπω να με κεράσουν. Ειδικά στο πρώτο ραντεβού. Δηλαδή, εγώ κιόλας δεν ζητάω το λογαριασμό, έχω πάει μέσα, το έχω πληρώσει.
1: Εκεί ήθελα να καταλήξω. Ναι. Και εγώ αυτό θα έκανα, ας πούμε. Θα ήθελα να πληρώσω εγώ, αλλά θα ήθελα να πληρώσω εγώ, ρε παιδί μου. Με φαίνει σε πολύ άβολη θέση αυτό το ξέρω ζευγάρι, όντως τώρα ξέρω ζευγάρι, το οποίο έχει παιδί. Και παρόλο που έχει παιδί, βγαίνουμε, ξέρω εγώ, όλοι μαζί και λένε, τα δικά μου είναι τόσα, τα δικά σου είναι τόσα. Βάζουν τα λεφτά στο split wise, βάζουν τα έξοδά του.
0: Συγχαρητήρια. Θα, λένε ζευγάρα.

0: Σπάστε τα αυτή την Αναστασία και κάπως έτσι φτάσαμε στο φινάλε. Αυτό ήταν λοιπόν για σήμερα. Αύριο επαναρχόμαστε με FY, δεν θέλω να το ξεχνάς. Συνεντευξάρα.
1: Βεβαίως.
0: Την οποία μπορείς μετά την εκπομπή να τη δεις και στο YouTube κανάλι του Daily Couscous.
1: Και να μπεις να κάνεις και τα
0: λάθη.
1: Και
0: να τον δεις στο Φιλιππάκο και να δεις την κουβέντα που κάνουμε. Γιατί ένα απόσπασμα θα ακούσουμε, παιδιά, αύριο εδώ. Η συνέντευξη είναι μεγάλη. Είναι κοντά στην ώρα. Οπότε καταλαβαίνεις. Δεν μπορούμε να ακούσουμε τα πάντα. Αλλά τα δυο juicy θα τα ακούσεις εδώ, όπως θα ακούσεις και πράγματα που δεν υπάρχουν στη συνέντευξη. Τα λέω εγώ τώρα αυτά, έτσι να υπάρχουν. Λοιπόν, αύριο ακριβώς την ίδια ώρα στην Ιαγορυφαία Σιμώτα θα είμαστε παρέα σου.

0: Daily Couscous.
1: Ράδιο επιλογές. Ράδιο επιλογές.
2: Τρώω σαν... Το ξέρεις?
3: Ναι.
2: Καλό, ε.
3: Πολύ καλό.
4: Γι' αυτό σε πήρα μαζί μου. Ήξερα ότι θα με καταλάβεις. Ψηλέ, μια από τα ίδια για το φιλαράκι μου.
5: Ψητοπολείο το χειροποίητον. Μόνο με νοπά κρέατα και φρέσκες πατάτες, γιατί ξέρουμε να τρώμε και να απολαμβάνουμε.
6: Το χειροποίητον. Μεγάλο Αλεξάνδρου 116, Πολύκαστρο. Διανομή κατοίκων 2343-300-800 και 6989-397104. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Κυριακής.
2: Ψηλέ, φέρνε κάθε 5 λεπτά. Μόλις δεις τον πρώτο να λιποθυμάει, κάντο ένα τέταρτο.
7: Είναι ήχος. Είναι είδηση.
8: Είναι ιστορία.
7: Ράδιο επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό. I'm Anima. I'm

0: Martin Garrix. And you are listening to John on New Music Show.
1: John Boutzikas. Καθημερινά στον αγαπημένο σου σταθμό.
2: New Music Show. The Summer Edition.

Είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και ακούτε το New Music Show στον αγαπημένο σας ραδιοφωνικό σταθμό. Θα επιστρέψω ζωντανά τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου. Άλλη μία μεγάλη καλοκαιρινή επιτυχία έρχεται τώρα.

Είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και ακούτε το New Music Show, την αγαπημένη σας εκπομπή, η οποία επιστρέφει τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου. Για 7η συνεχόμενη χρονιά, το καθημερινό σας ραντεβού θα είναι εδώ, στον αγαπημένο σας ραδιοφωνικό σταθμό. I heard you leaving our apartment, ready for the sunset.

0: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
1: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
0: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
1: Και?
0: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
1: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
0: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
2: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
4: Είσαι αγρότης, μηχανικός, εργολάβος? ZTS Rental. Ο πολύτιμος συνεργάτης σου σε κάθε έργο. Σύγχρονα χωματουργικά, ανυψωτικά και γεωργικά μηχανήματα. Άμεσα διαθέσιμα με τη μέρα ή το μήνα. ZTS Rental. Με τεχνική υποστήριξη από έμπειρο προσωπικό σε όλη την Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 697 17 17000 ή μπες στο ztsrental.gr και βρες αυτό που σου ταιριάζει. ZTS Rental. Μηχανήματα έργου από κατασκευαστές για κατασκευαστές.
5: Είμαι η Έλενα Γαβρασέα και τα λέμε κάθε Δευτέρα και Τρίτη 8 με 10 το βράδυ από τις επιλογές 102,8.
6: Ράδιο Επιλογές.
7: Κάθε Τετάρτη σε 9 το βράδυ οι επιλογές ροκάρουν. Με πρωταγωνιστή ένα ρόκερ με ιστορία, το Θανάση Ζλατάνου. Καινούργιες κυκλοφορίες, αλλά και μύθοι από την ιστορία του ροκ, με πάντα διαλεγμένες ηχογραφήσεις για τους λάτρεις του είδους. Κάθε Τετάρτη στις επιλογές Θανάση Ζλατάνος με ροκ διάθεση. Συντονιστείτε.
8: My name is Benson Boone.
9: Hey, this is Calvin Harris.
10: Hello, this is Claude.
11: Hi, this is Taylor Swift.
12: Hi, I'm Selena Gomez.
13: New music show.
14: You're listening to The Weeknd.
15: Hi, I'm Bad Bunny.
13: New music show.
16: I'm Robbie Williams. You're listening to The New Music Show with John.
17: Το νέο αγαπημένο σου radio show.
18: New Music Show, The Summer Edition.

Είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και ακούτε το New Music Show στον αγαπημένο σας ραδιοφωνικό σταθμό. Θα επιστρέψω live με νέες κυκλοφορίες τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου. Μέχρι τότε, ακούμε όλες τις μεγάλες επιτυχίες από το καλοκαίρι που μας πέρασε.

0: Γιάννης Μπουτζίκας. Ακούτε το New Music Show, την αγαπημένη κουμπί του ραδιοφώνου σας, η οποία επιστρέφει τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου για 7η χρονιά, γεμάτη νέες κυκλοφορίες και τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Hi, I'm Zayna and you're listening to my new single Janento, Janento on the New Music Show with John.
2: New Music Show. Μόνο εδώ ακούς τις επόμενες επιτυχίες πρώτα.

0: δύο επιλογές. Όλο το βράδυ την έχω στον πρόλογο. Μπούρου, μπούρου, μπούρου, μπούρου, τίποτα. Και ξαφνικά τη πετάω. Έχω σε όλο το σπίτι Bowther. Αυτό ήταν. Γιατί οι γυναίκες φιλαράκι αυτό θέλουν. Σκοτσέζικο ντουζ. Μία ζέστη, μία κρύο. Τεχνικά πολυκαταστήματα Bowther. Θέρμανση, κλιματισμός, ηλιακή ενέργεια. Κάτσε να στα κάνω και λιανά. Δηλαδή, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις παντός τύπου. Ενεργειακά συστήματα, υδραυλικά, κλιματισμός, θέρμανση με αντλίες θερμότητας και με υγραέριο, που το κάνεις και φυσικό αέριο αργότερα, χωρίς επιπλέον έξοδα. Φωτοβολταϊκά, αλλά και ηλιοθερμία. Συνεργάζεται με επώνυμους οίκους και δεκαετή εγγύηση. Και για σερβις, ένα τηλεφώνημα και τσακ, είναι εκεί. Τεχνικά πολυκαταστήματα Bowther Αντώνης Καρυπίδης. Άμεση παράδοση εγκατάσταση. Μεγάλο Αλεξάνδρο 157, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-024-414. Bowther. Αυτό και τέλος.
1: Υγείαρτος. Βιοτεχνία αρτοζαχαροπλαστικής από το 1980 με προϊόντα που ξεχωρίζουν. Παρασκευασμένα με συνταγές που περνάνε από γενιά σε γενιά με τα πιο αγνά υλικά και αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους. Τιφούρ, κούκις, βουτήματα, αρτοδημιουργίες, σοκολατένια κεράσματα, σιροπιαστά, εποχικά χριστουγεννιάτικα και πασχαλινά για άλλη αίσθηση τις γιορτινές ημέρες. Σύγχρονο και ευέλικτο δίκτυο διανομών. Υγείαρτος. Πολύ ψηλά ο πύχης της ποιότητας και της αξιοπιστίας. Υγείαρτος. Στο πρώτο χιλιόμετρο Πευκοδάσους Πολυκάστρου. Τηλέφωνο 2343-024-681. Επισκεφτείτε μας στο site www.igiartos.gr.
2: Το νερό είναι αγαθό. Η ζωή το χρειάζεται. Η φύση μας το προσφέρει και εμείς το ξοδεύουμε. Κάθε σταγόνα νερού είναι πολύτιμη. Πολύτιμη όσο η ίδια η ζωή. Όλοι μαζί στην προσπάθεια για την ορθή διαχείριση του νερού. ΔΕΗ ΑΠ. Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Δήμου Παιωνίας. Υπεύθυνα δίπλα σου.
3: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
4: Έχω βάλει εδώ κοσμάς και δραμάδες εδώ.
3: Έχω εκστασιαστεί.
4: Είσαι πανέτοιμη.
3: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
4: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
3: Εξαιρετικό!
4: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
3: Τι λέρε, φίλε.
4: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 12 το βράδυ, εδώ, στον Επιλογές, στους 102,8.
0: Είναι ήχος. Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.
5: Hi everyone, this is Rosé.
6: Hey, it's Bruno Mars.
7: New music show. Εδώ τα ακούς πρώτα.

0: Είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και επιστρέφω με το New Music Show τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου. Περιμένουμε κάποιες μεγάλες κυκλοφορίες μέχρι το τέλος του χρόνου και σίγουρα θα τις ακούσετε πρώτοι εδώ. Άλλη μία μεγάλη καλοκαιρινή επιτυχία έρχεται τώρα.
1: Γεια σας, είμαι η Ελένη Φουρέιρα και ακούτε New Music Show με τον Γιάννη.

0: Το New Music Show, η αγαπημένη σας ραδιοφωνική εκπομπή, επιστρέφει τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου με περισσότερες νέες επιτυχίες και τα αγαπημένα σας τραγούδια. I'm Bad Bunny.
1: New Music Show. Το νέο αγαπημένο σου radio show.

0: Ράδιο Επιλογές. Ράδιο Επιλογές.
1: Κάθε Σαββατοκυριακό 10 με 12 το βράδυ, εδώ στον Επιλογές, στους 102,8. Η καλύτερη ξένη μουσική στο ραδιόφωνο σας με τον Κοσμά Κατραμάδο.
0: Είναι στον αέρα.
2: Είναι και στο διαδίκτυο.
0: Επιλογές.fm.gr. Είναι κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.

0: I'm Dua Lipa. This is New Music Show.
1: What's up, guys? I'm Alex.
2: I'm Drew.
1: We're the Chainsmokers.
0: Μόνο εδώ ακούς τις επόμενες επιτυχίες πρώτος.
3: It's Ozier. It's Ozier.
4: Hi, I'm Sabrina Carpenter, and this is
0: John Boudzikas. Καθημερινά στον αγαπημένο σου σταθμό.
5: New Music Show, the Summer Edition.

Ακούτε το New Music Show στον αγαπημένο σας ραδιοφωνικό σταθμό. Αλήθεια, πώς περάσατε το καλοκαίρι? Πιστεύω Σεπτέμβρη να σας βρίσκει ανανεωμένους και εγώ θα είμαι εδώ βέβαια να σας παρουσιάζω πρώτος όλες τις νέες κυκλοφορίες. Το New Music Show, η αγαπημένη σας ραδιοφωνική εκπομπή, επιστρέφει τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου με περισσότερες νέες επιτυχίες και τα αγαπημένα σας τραγούδια.

0: δύο επιλογές.
1: Τρως σαν... Το ξέρεις?
2: Ναι.
1: Καλό, ε.
2: Πολύ καλό.
3: Γι' αυτό σε πήρα μαζί μου. Ήξερα ότι θα με καταλάβεις. Ψηλέ, μια από τα ίδια για το φιλαράκι μου.
4: Ψητοπολείο το χειροποίητο. Μόνο με νοπά κρέατα και φρέσκες πατάτες, γιατί ξέρουμε να τρώμε και να απολαμβάνουμε.
5: Το χειροποίητο. Μεγάλο Αλεξάνδρου 116, Πολύκαστρο. Διανομή κατοίκων 2343-300-800 και 6989-397104. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Κυριακής.
1: Ψηλέ, φέρνε κάθε 5 λεπτά. Μόλις δεις τον πρώτο να λιποθυμάει, κάντο 1/4.
6: Όλο το βράδυ την έχω στον πρόλογο. Μπούρου, μπούρου, μπούρου, μπούρου, τίποτα. Και ξαφνικά τις πετάω. Έχω σε όλο το σπίτι Bowther. Αυτό ήταν. Γιατί οι γυναίκες φιλαράκι αυτό θέλουν. Σκοτσέζικο ντουζ. Μία ζέστη, μία κρύο. Τεχνικά πολυκαταστήματα Bowtherm. Θέρμανση, κλιματισμός, ηλιακή ενέργεια. Κάτσε να στα κάνω και λιανά. Δηλαδή, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις παντός τύπου. Ενεργειακά συστήματα, υδραυλικά, κλιματισμός, θέρμανση με αντλίες θερμότητας και με υγραέριο, που το κάνεις και φυσικό αέριο αργότερα, χωρίς επιπλέον έξοδα. Φωτοβολταϊκά, αλλά και ηλιοθερμία. Συνεργάζεται με επώνυμους οίκους και δεκαετή εγγύηση. Και για σερβις, ένα τηλεφώνημα και τσακ, είναι εκεί. Τεχνικά πολυκαταστήματα Bowtherm Αντώνης Καρυπίδης. Άμεση παράδοση εγκατάσταση. Μεγάλο Αλεξάνδρου 157, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-024-414. Bowtherm. Αυτό και τέλος.
7: Είναι στον αέρα.
8: Είναι και στο διαδίκτυο.
7: Επιλογές.fm.gr.
8: Είναι
7: κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.

0: Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.
1: Το πιο ευαίσθητο, πολύπαθο και δύσκολο σύστημα για τη λειτουργία κάθε κτηρίου είναι η υδραυλική εγκατάσταση. Θα την εμπιστευτείτε σε όποιον σας συστήνεται σαν υδραυλικός.
2: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-024-977.
1: Η απόλυτη εξειδίκευση για όλες τις υδραυλικές εγκαταστάσεις.
2: Συστήματα θέρμανσης, πυροσβεστικά, φωτοβολταϊκά.
1: Επαγγελματίες υδραυλικοί για οικιακές και επαγγελματικές όλων των μεγεθών εγκαταστάσεις κοντά σας άμεσα για κάθε βλάβη, συντήρηση, επισκευή.
2: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη. Πιστοποιημένη εταιρεία για εγκαταστάσεις φυσικού αερίου και υγραερίου.
1: Πυροσβεστικά είδη, συντήρηση και αναγόμωση.
2: Ολοκληρωμένες εγκαταστάσεις συστημάτων πυρόσβεσης, κατοικιών, επαγγελματικών, βιομηχανικών χώρων.
1: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη. Εγγύηση για όλα μας τα έργα, η υπογραφή μας.
2: Μεγάλο Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-024-977.
1: Κινητό 6944-258-337.
3: Είσαι αγρότης, μηχανικός, εργολάβος? ZTS Rental. Ο πολύτιμος συνεργάτης σου σε κάθε έργο. Σύγχρονα χωματουργικά, ανυψωτικά και γεωργικά μηχανήματα. Άμεσα διαθέσιμα με τη μέρα ή το μήνα. ZTS Rental. Με τεχνική υποστήριξη από έμπειρο προσωπικό σε όλη την Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 697-17-17000 ή μπες στο ztsrental.gr και βρες αυτό που σου ταιριάζει. ZTS Rental. Μηχανήματα έργου από κατασκευαστές για κατασκευαστές.
4: Η ΔΕΙΑ Παιωνίας αναβαθμίζει τις υπηρεσίες της με σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση, ενημέρωση και την εύκολη διαχείριση των πληροφοριών κατανάλωσης, προσφέροντας νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες στους καταναλωτές της. Άμεση πρόσβαση, ιστορικό λογαριασμών, ηλεκτρονική αποστολή λογαριασμών με SMS και email, ηλεκτρονικές πληρωμές, στατιστικά στοιχεία, ηλεκτρονικές αιτήσεις. Όλα αυτά απλά και κατανοητά, πληκτρολογώντας www.theiapeonias.gr και iPavlaBill ή πληκτρολογώντας www.theiapeonias.gr ή Pavla Services. Η τεχνολογία στην υπηρεσία των καταναλωτών της ΔΕΙΑ Παιωνίας. ΔΕΙΑ Παιωνίας. Πάντα μπροστά.
5: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
6: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
5: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
6: Και?
5: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
6: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
5: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
7: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
8: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
9: Είμαι η Έλενα Γαβρασέα και τα λέμε κάθε Δευτέρα και Τρίτη 8 με 10 το βράδυ από τις επιλογές 102,8.
10: Ράδιο Επιλογές.

0: ανάγκες.
1: Κάθε Τετάρτη σε 9 το βράδυ οι επιλογές ροκάρουν. Με πρωταγωνιστή ένα ρόκερ με ιστορία, το Θανάση Λατάνου. Καινούργιες κυκλοφορίες, αλλά και μύθοι από την ιστορία του ροκ, με πάντα διαλεγμένες ηχογραφήσεις για τους λάτρεις του είδους. Κάθε Τετάρτη στις επιλογές Θανάσης Λατάνος με ροκ διάθεση. Συντονιστείτε.
2: Αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
3: Έχω βάλει εδώ κοσμάς και δραμάδος εδώ.
2: Έχω
3: εκστασιαστεί. Είσαι πανέτοιμη.
2: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
3: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
2: Εξαιρετικό.
3: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
2: Τι λέρε, φίλε.
3: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 12 το βράδυ, εδώ, στον Επιλογές, στους 102,8.
0: Είναι στον αέρα. Είναι και στο διαδίκτυο. Είναι και στο διαδίκτυο. Επιλογές.fm.gr. Είναι κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.

0: Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Το νερό είναι αγαθό. Η ζωή το χρειάζεται. Η φύση μας το προσφέρει και εμείς το ξοδεύουμε. Κάθε σταγόνα νερού είναι πολύτιμη. Πολύτιμη όσο η ίδια η ζωή. Όλοι μαζί στην προσπάθεια για την ορθή διαχείριση του νερού. ΔΕΗ ΑΠ. Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Δήμου Παιωνίας. Υπεύθυνα δίπλα σου.
1: Όλο το βράδυ την έχω στον πρόλογο. Μπούρου, μπούρου, μπούρου, μπούρου, τίποτα. Και ξαφνικά τις πετάω. Έχω σε όλο το σπίτι Bowther. Αυτό ήταν. Γιατί οι γυναίκες φιλαράκι αυτό θέλουν. Σκοτσέζικο ντουζ. Μία ζέστη, μία κρύο. Τεχνικά πολυκαταστήματα Bowtherm. Θέρμανση, κλιματισμός, ηλιακή ενέργεια. Κάτσε να στα κάνω και λιανά. Δηλαδή, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις παντός τύπου. Ενεργειακά συστήματα, υδραυλικά, κλιματισμός, θέρμανση με αντλίες θερμότητας και με υγραέριο που το κάνεις και φυσικό αέριο αργότερα χωρίς επιπλέον έξοδα. Φωτοβολταϊκά αλλά και ηλιοθερμία. Συνεργάζεται με επώνυμους οίκους και δεκαετή εγγύηση. Και για σερβίς, ένα τηλεφώνημα και τσακ! Είναι εκεί. Τεχνικά πολυκαταστήματα Bowtherm Αντώνης Καρυπίδης. Άμεση παράδοση εγκατάσταση. Μεγάλο Αλεξάνδρο 157, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-024-414. Bowtherm. Αυτό και τέλος.
2: Ράδιο Επιλογές.
3: Κάθε Σαββατοκύριακο, 10 με 12 το βράδυ, εδώ, στον Επιλογές. Στους 102,8. Η καλύτερη ξένη μουσική στο ραδιόφωνο σας με τον Κοσμά Κατραμάδο.

0: δύο επιλογές.
1: Τρώω σαν... Το ξέρεις?
2: Ναι.
1: Καλό, ε.
2: Πολύ καλό.
3: Γι' αυτό σε πήρα μαζί μου. Ήξερα ότι θα με καταλάβεις. Ψηλέ, μια από τα ίδια για το φιλαράκι μου.
4: Ψητοπολείο το χειροποίητον. Μόνο με νοπά κρέατα και φρέσκες πατάτες, γιατί ξέρουμε να τρώμε και να απολαμβάνουμε.
5: Το χειροποίητον. Μεγάλο Αλεξάνδρου 116, Πολύκαστρο. Διανομή κατοίκων 2343-300-800 και 6989-397104. Ανοιχτά καθημερινά, εκτός Κυριακής.
1: Ψηλέ, φέρνε κάθε 5 λεπτά. Μόλις δεις τον πρώτο να λιποθυμάει, κάντο 1/4.
6: Είμαι η Έλενα Γαβρασέα και τα λέμε κάθε Δευτέρα και Τρίτη 8 με 10 το βράδυ από τις επιλογές 102,8.
7: Είναι στον αέρα.
8: Είναι και στο διαδίκτυο.
7: Επιλογές FM.gr.
8: Είναι
7: κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο επιλογές 102,8.

0: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
1: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
0: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
1: Και?
0: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
1: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
0: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
2: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
4: Το πιο ευαίσθητο, πολύπαθο και δύσκολο σύστημα για τη λειτουργία κάθε κτηρίου είναι η υδραυλική εγκατάσταση. Θα την εμπιστευτείτε σε όποιον σας συστήνεται σαν υδραυλικός.
5: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-0-24-977.
4: Η απόλυτη εξειδίκευση για όλες τις υδραυλικές εγκαταστάσεις.
5: Συστήματα θέρμανσης, πυροσβεστικά, φωτοβολταϊκά.
4: Επαγγελματίες υδραυλικοί για οικιακές και επαγγελματικές όλων των μεγεθών εγκαταστάσεις κοντά σας άμεσα για κάθε βλάβη, συντήρηση, επισκευή.
5: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη. Πιστοποιημένη εταιρεία για εγκαταστάσεις φυσικού αερίου και υγραερίου.
4: Πυροσβεστικά είδη, συντήρηση και αναγόμωση.
5: Ολοκληρωμένες εγκαταστάσεις συστημάτων πυρόσβεσης, κατοικιών, επαγγελματικών, βιομηχανικών χώρων.
4: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη. Εγγύηση για όλα μας τα έργα, η υπογραφή μας.
5: Μεγάλο Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-0-24-977.
4: Κινητό 6944-258-337.
6: Η ΔΕΙΑ Παιωνίας αναβαθμίζει τις υπηρεσίες της με σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση, ενημέρωση και την εύκολη διαχείριση των πληροφοριών κατανάλωσης, προσφέροντας νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες στους καταναλωτές της. Άμεση πρόσβαση, ιστορικό λογαριασμών, ηλεκτρονική αποστολή λογαριασμών με SMS και email, ηλεκτρονικές πληρωμές, στατιστικά στοιχεία, ηλεκτρονικές αιτήσεις. Όλα αυτά απλά και κατανοητά, πληκτρολογώντας www.deiapeonias.gr και ipavlabil ή πληκτρολογώντας www.deiapeonias.gr ή pavlaservices. Η τεχνολογία στην υπηρεσία των καταναλωτών της ΔΕΙΑ Παιωνίας. ΔΕΙΑ Παιωνίας. Πάντα μπροστά.
7: Είσαι αγρότης, μηχανικός, εργολάβος? ZTS Rental. Ο πολύτιμος συνεργάτης σου σε κάθε έργο. Σύγχρονα χωματουργικά, ανυψωτικά και γεωργικά μηχανήματα. Άμεσα διαθέσιμα με τη μέρα ή το μήνα. ZTS Rental. Με τεχνική υποστήριξη από έμπειρο προσωπικό σε όλη την Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 697-17-17000 ή μπες στο ztsrental.gr και βρες αυτό που σου ταιριάζει. ZTS Rental. Μηχανήματα έργου από κατασκευαστές για κατασκευαστές.
8: Ράδιο Επιλογές.
9: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
10: Έχω βάλει εδώ κοσμάς και δραμάδες εδώ.
9: Έχω
10: μετά θα πάνε
9: εκστασιαστεί.
10: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
9: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
10: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
9: Εξαιρετικό.
10: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
9: Τι λέρε, φίλε.
10: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 12 το βράδυ, εδώ. Στον Επιλογές, στους 102,8.

0: δύο επιλογές.
1: Υγείαρτος. Βιοτεχνία αρτοζαχαροπλαστικής από το 1980 με προϊόντα που ξεχωρίζουν. Παρασκευασμένα με συνταγές που περνάνε από γενιά σε γενιά με τα πιο αγνά υλικά και αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους. Πτιφούρ, κούκις, βουτήματα, αρτοδημιουργίες, σοκολατένια κεράσματα, σιροπιαστά, εποχικά χριστουγεννιάτικα και πασχαλινά για άλλη αίσθηση τις γιορτινές ημέρες. Σύγχρονο και ευέλικτο δίκτυο διανομών. Υγείαρτος. Πολύ ψηλά ο πύχης της ποιότητας και της αξιοπιστίας. Υγείαρτος. Στο πρώτο χιλιόμετρο Πευκοδάσους Πολυκάστρου. Τηλέφωνο 2343-0-24-681. Επισκεφτείτε μας στο site www.igiartos.gr.
2: Κάθε Τετάρτη σε 9 το βράδυ οι επιλογές ροκάρουν. Με πρωταγωνιστή ένα ρόκερ με ιστορία, το Θανάσης Λατάνου. Καινούργιες κυκλοφορίες, αλλά και μύθοι από την ιστορία του ροκ, με πάντα διαλεγμένες ηχογραφήσεις για τους λάτρεις του είδους. Κάθε Τετάρτη στις επιλογές Θανάσης Λατάνος με ροκ διάθεση. Συντονιστείτε!
0: Είναι στον αέρα. Είναι και στο διαδίκτυο. Επιλογές FM.gr. Είναι κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.
2: Κυρίες και φίλοι, η σημερινή εκπομπή έχει λυπημένη διάθεση. Θα είναι μια εκπομπή αφιερωμένη σε ένα φίλο, συνεργάτη, εξαιρετικό δημοσιογράφο, οικογενειάρχη και φίλο. Το Γιάννη Παπαγεωργόπουλο. Γι' αυτό και σήμερα η εκπομπή θα παίξει ολόκληρο το έργο του Paul Simon, Seven Psalms, αλλά και γνωστά κομμάτια τα οποία αφορούν την απώλεια, όπως αυτά που έχουν γράψει Pink Floyd, η Led Zeppelin, οι Rolling Stones, ο Ringo Starr και άλλοι. Δυστυχώς δεν υπάρχουν λόγια όταν χάνονται άνθρωποι σαν τον Γιάννη. Καλή ακρόση.

0: Ράδιο Επιλογές. Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.
1: Είσαι αγρότης, μηχανικός, εργολάβος? ZTS Rental. Ο πολύτιμος συνεργάτης σου σε κάθε έργο. Σύγχρονα χωματουργικά, ανυψωτικά και γεωργικά μηχανήματα. Άμεσα διαθέσιμα με τη μέρα ή το μήνα. ZTS Rental. Με τεχνική υποστήριξη από έμπειρο προσωπικό σε όλη την Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 697 17 17000 ή μπες στο ztsrental.gr και βρες αυτό που σου

0: Ταιριάζει. ZTS Rental. Μηχανήματα έργου από κατασκευαστές για κατασκευαστές.
1: Ράδιο επιλογές.
2: Κάθε Σαββατοκύριακο 10 με 12 το βράδυ εδώ στον Επιλογές στους 102,8. Η καλύτερη ξένη μουσική στο ραδιόφωνο σας με τον Κοσμά Κατραμάδο.

0: Ράδιο Επιλογές. Ράδιο Επιλογές.
1: Τρώσαν. Το ξέρεις.
2: Ναι.
1: Καλό, ε.
2: Πολύ καλό.
3: Γι' αυτό σε πήρα μαζί μου. Ήξερα ότι θα με καταλάβεις. Ψηλέ, μια από τα ίδια για το φιλαράκι μου.
4: Ψητοπολείο το χειροποίητο. Μόνο με νοπά κρέατα και φρέσκες πατάτες, γιατί ξέρουμε να τρώμε και να απολαμβάνουμε.
5: Το χειροποίητον. Μεγάλο Αλεξάνδρου 116, Πολύκαστρο. Διανομή κατοίκων 2343-300-800 και 6989-397104. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Κυριακής.
1: Ψηλέ, φέρνε κάθε 5 λεπτά. Μόλις δεις τον πρώτο να λιποθυμάει, κάντο 1/4.
6: Όλο το βράδυ την έχω στον πρόλογο. Μπούρου, μπούρου, μπούρου, μπούρου, τίποτα. Και ξαφνικά τις πετάω. Έχω σε όλο το σπίτι Bowther. Αυτό ήταν. Γιατί οι γυναίκες φιλαράκι αυτό θέλουν. Σκοτσέζικο ντουζ. Μία ζέστη, μία κρύο. Τεχνικά πολυκαταστήματα Bowtherm. Θέρμανση, κλιματισμός, ηλιακή ενέργεια. Κάτσε να στα κάνω και λιανά. Δηλαδή, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις παντός τύπου. Ενεργειακά συστήματα, υδραυλικά, κλιματισμός, θέρμανση με αντλίες θερμότητας και με υγραέριο, που το κάνεις και φυσικό αέριο αργότερα, χωρίς επιπλέον έξοδα. Φωτοβολταϊκά, αλλά και ηλιοθερμία. Συνεργάζεται με επώνυμους οίκους και δεκαετή εγγύηση. Και για σέρβις, ένα τηλεφώνημα και τσακ, είναι εκεί. Τεχνικά πολυκαταστήματα Bowtherm Αντώνης Καρυπίδης. Άμεση παράδοση εγκατάσταση. Μεγάλο Αλεξάνδρο 157, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-024-414. Bowtherm. Αυτό και τέλος.
7: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
8: Βάλει εδώ κοσμάς και δρομάδος εδώ.
7: Έχω
8: μετά θα πάνε
7: εκστασιαστεί.
8: Όλα, είσαι πανέτοιμη.
7: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
8: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
7: Εξαιρετικό.
8: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
7: Τι λέρε,
8: έτσι λέμε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 12 το βράδυ, εδώ, στον Επιλογές, στους 102,8.
0: Είναι στον αέρα.
6: Είναι και στο διαδίκτυο.
0: Επιλογές.fm.gr. Είναι κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.
9: Ψήρα, ξεκόλα.
10: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος, στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
11: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
5: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

0: Εδώ είμαστε και σήμερα. Μες στην καλή χαρά, θα έλεγα.
1: Καλή χαρά και τσαχπινιά.
0: Ναι, όταν είναι φθινόπωρο, αλλά μοιάζει για καλοκαίρι, δεν είναι ωραία? Γιατί?
1: Καλοκαίρι, εγώ κρατάω το καλοκαίρι.
0: Κράτα εσύ ό,τι θέλεις. Εγώ
1: αυτό
0: κρατάω ότι
1: κρατήσω.
0: Είναι 2 Σεπτέμβρη σήμερα. Αυτό κρατάω.
1: Σήμερα γιορτάζει ο μάμας.
0: Μάμας εν πάπας. Όχι, άσχετο.
1: Και έχουμε και Παγκόσμια ημέρα καρύδας.
0: Εντάξει, καλό είναι. Ό,τι έχεις καλό είναι.
1: Ε? Εγώ έχω απέναντί μου ένα κοσμάκα τραμάδο.
0: Mm-hmm. Μαυρισμένο. Όχι.
1: Όχι, εντάξει, έχεις πάρει το χρωματάκι σου.
0: Έτσι είναι αυτά. Άμα έχεις χρώμα, είπαμε, έτσι περνάς μια χαρά, έχεις λεφτά. Τι...
1: Ο Κατραμάδος έχει το εξής.
0: Είναι λίγο πιο μαυρισμένη η Εύη. Καταλαβαίνετε ποιος είναι ο πιο πλούσιος εδώ μέσα.
1: Ο Κατραμάδος έχει το εξής θετικό. Πήγα να πω καλή κουβέντα για σένα αμέσως εκεί, mm-hmm. να με ακυρώσεις. Mm-hmm. Έχει το εξής θετικό. Επειδή έχει ανοιχτό χρώμα μάτια, όταν αρπάζει λίγο το δέρμα, είναι σαν να κάνουν ένα ξεφοντάρισμα.
0: Έτσι.
1: Φαίνονται λίγο πιο έντονα το χρώμα τους.
0: Έτσι είναι.
1: Οπότε είναι ωραίο.
0: Όσο
1: αυτό.
0: Είναι καλοκαίρι, μετά αλλάζει το χρώμα το χειμώνα.
1: Μετά είναι εκείνο το ξεπλημένο, το ξεβαμένο.
0: Μετά είναι άλλο χρώμα, δεν είναι πλέον γαλάζια. Λοιπόν, Εύη Βαλή, Κοσμάς και Δραμάδος εδώ, καλώς ορίσατε και σήμερα. Πώς ξύπνησες το πρωί?
1: Έτσι.
0: Έτσι.
1: Στραβωμένη.
0: Το περίμενα αυτό. Λοιπόν, εδώ θα είμαστε για 2 ώρες όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή. Έτσι, με κάποιες ζέστες ακόμα. Αλλά από σήμερα, από αύριο, έτσι λίγο αλλάζει ο καιρός. Από ό,τι βλέπω εδώ.
1: Δεν θέλω.
0: Τι να σου πω. Θέλεις, δεν θέλεις, θα αλλάξει ο καιρός.
1: Δεν θέλω.
0: Και από τις 11 Σεπτέμβρη που ξεκινάνε και τα σχολεία Παρασκευή,
1: ναι,
0: θα αλλάξει μια και καλή ο καιρός. Έτσι, ωραίο είναι αυτό.
1: Εντάξει,
0: πότε έκλεισαν τα σχολεία, πότε ξανανοίγουν τα σχολεία, πέρασαν 3 μήνες.
1: 11 Σεπτέμβρη ξεκινάνε τα σχολεία. Mm-hmm. Θα πάνε, θα αγιαστούν και γεια σας.
0: Ναι, θα δώσουν και βιβλία όμως λογικά. Τι αστείο λέω. Τι. Λοιπόν, εδώ θα είμαστε για 2 ώρες. Καλώς ορίσατε.

0: Λοιπόν, δεν ξέρω, δες λιγάκι το ημερολογιό σου. Έτσι το είδαμε, είναι 2 του Σεπτέμβρη.
1: Το είδα πριν και σου είπα και ποιος γιορτάζει.
0: Ναι,
1: μέχρι εκεί,
0: λοιπόν.
1: Δεν κοιτάω παραπάνω το ημερολογιό μου τώρα.
0: Μην το κοιτάς.
1: Εξήγησε
0: όμως κάτι. Γιατί υπάρχουν δημοσιεύματα σε διάφορα site πότε πληρώνονται τις συντάξεις Οκτωβρίου.
1: Οκτωβρίου.
0: Οκτωβρίου. Γιατί? Καταρχήν, τι σόη είδηση είναι να σου λένε κάθε μήνα πότε πληρώνονται τις συντάξεις. Υπάρχει δηλαδή κάποιος κίνδυνος να μην πληρωθούν οι συντάξεις?
1: Όχι, υπάρχει πολλοί κόσμος ο οποίος είναι χωρίς λεφτά από τις 10 του μήνα,
0: ναι,
1: και περιμένει να πληρωθεί την επόμενη.
0: Και άμα του γράψει δηλαδή μια είδηση ότι είναι η τάδε ημερομηνία, θα αλλάξει κάτι. Το καταλαβαίνω.
1: Θα ξέρει μέχρι πότε πρέπει να ζήσει με δανεικά.
0: Δεν ξέρω, παιδιά, δεν ξέρω, αλλά αυτό το πράγμα με αγχώνει ότι κάποια στιγμή δεν θα έχουν να δώσουν τις συντάξεις. Καταλαβες. Ναι. Δεν μου ακούγεται υγιές. Δεν υπήρχε παλιότερα.
1: Πολλά πράγματα δεν υπήρχαν παλιότερα και υπάρχουν
0: αυτό
1: τώρα.
0: Αυτό το είχε έτσι εγκαθιδρύσει έτσι, ο Παπαδάκης ο αείμνηστος. Mm-hmm. Στο πρωινό του που ασχολιόταν από παλιά με τις συνταξούλες. Έτσι, και σου έλεγε και πότε θα πληρωθούν οι συντάξεις. Αλλά τώρα, ρε παιδιά, κάθε μήνα αυτό το πράγμα. Έχουμε αγωνία μήπως?
1: Αγωνία με λαχτάρα.
0: Ωραία.
1: Δεν
0: είσαι ακριβώς έτσι. Παίζουμε κάτι άλλο στη μουσική.
1: Έλα τώρα. Να μην σου κάνω ένα διαφορετικό διάλειμμα.
0: Έτσι, είναι και αυτό.

0: Έρχεται διάλειμμα, πρώτο διάλειμμα για σήμερα. Πάμε σε διαφημίσεις σε λίγα λεπτά.
1: Να πάμε, αφού το ζητάς τόσο ευγενικά.
0: Τώρα, ευγενικά, ξεευγενικά, αυτό είναι. Τι να σου πω τώρα. Πότε αλλάζει η ώρα. Να τα πούμε όλα μαζί, να τελειώνουμε τώρα τα χειμωνιάτικα.
1: Αμέσως επόμενη είδηση είναι το ποια είναι τα τριήμερα μέχρι τα Χριστούγεννα.
0: Δεν τα λέμε αυτά.
1: Όχι, δεν τα λέμε.
0: Τώρα τι, νομίζω 25 Οκτώβρη. Είναι
1: όχι
0: Κυριακή.
1: Όχι τα τριήμερα, οι αλγίες.
0: Τα τριήμερα, τα εννιάμερα, τα σαρανταήμερα. Καταλαβες, ετοιμάζεται. Βιάζεται. Λοιπόν, 25 Οκτώβρη είναι η αλλαγή της ώρας, Κυριακή.
1: Και 28 Οκτώβρη.
0: Έτσι, έτσι. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα. Αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας, έχουμε Instagram, Facebook και TikTok. Να το θυμίσουμε αυτό. Έτσι, Εβιβαλή, Κοσμάς και Δραμάδος με λατινικούς χαρακτήρες. Επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά με το σαν σήμερα.
1: Βέβαια, θα με αναγκάσεις πάλι να δω το ημερολόγιο.
0: Έτσι, αναγκαστικά.
1: Είσαι.

0: Ακούτε ράδιο επιλογές.
1: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
2: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
1: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
2: Και?
1: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
2: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
1: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
3: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
4: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
0: Ράδιο επιλογές.
5: Ψηρά, ξεκόλα.
6: Αυτό φωνάζει και η Fresiderm στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
7: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος, στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
8: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
7: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

0: Επιστρέψαμε εδώ. Δεύτερο ημίωρο Τετάρτης, 2 Σεπτέμβρη, κυρίες και κύριοι.
1: 2 Σεπτέμβρη, μα.
0: Είδες.
1: Πόσο διαφορετικά νιώθεις τώρα.
0: Εγώ.
1: Ναι, γιατί εσύ είσαι χειμωνάκια.
0: Μέχρι στιγμής το ίδιο, δυστυχώς. Δεν έχει αλλάξει κάτι από το καλοκαίρι. Επιβαλίκος μας και δραμάδος εδώ, ήρθε η ώρα για το σαν σήμερα. Να δούμε τι γίνεται σαν σήμερα, τι έχει γίνει 2 Σεπτέμβρη.
1: Σαν σήμερα λοιπόν, το 31 π.Χ. έλαβε χώρα η ναυμαχία του Ακτίου μεταξύ του Οκταβιανού και της συμμαχίας Μάρκου Αντωνίου και Κλεοπάτρας. 1822, έπειτα από συμφωνία με τον Κεσέρ Αχμέτ Πασά, οι Σουλιώτες εγκαταλείπουν τον τόπο τους από το λιμάνι της Πλάντζας για να εγκατασταθούν πρόσφυγες στα Επτάνησα. Από εκεί, παρά την απαγόρευση των Αγγλικών αρχών, διαφεύγουν αργότερα στα διάφορα μέτωπα της Νοτίου Ελλάδος για να πολεμήσουν υπό την αρχηγία δικών τους ή άλλων οπλαρχηγών. 1843, η πτωχευμένη Ελλάδα αναγκάζεται να υπογράψει το μνημόνιο που συντάσσουν οι τρεις πρεσβευτές των μεγάλων δυνάμεων για τα οικονομικά του κράτους. Την επόμενη μέρα ξεσπάει η Επανάσταση της 3ης Σεπτεμβρίου. 1945, λήγει και επισήμως ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος με την παράδοση της Ιαπωνίας. Η επίσημη τελετή λαμβάνει χώρα επί του πολεμικού πλοίου Μιζούρι στα ανοιχτά του κόλπου του Τόκιο. 1958, διεξάγεται η μάχη στον Αχυρώνα στο Λιόπετρι Αμοχώστου, η φωνικότερη από την έναρξη δράσης της ΕΟΚΑ για την απελευθέρωση της Κύπρου. 4 άνδρες της ΕΟΚΑ πέφτουν ηρωικά μαχόμενοι, ενώ σκοτώνονται και τραυματίζονται αρκετοί Βρετανοί στρατιώτες. 1966, ο Χρήστος Παπανικολάου κατακτά το αργυρό μετάλλιο στο επικοντό στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου της Βουδαπέστης, με 5,05 μέτρα. 1997, σφοδρή επίθεση κατά των ιδιωτικών τηλεοπτικών σταθμών είχε εξαπολύσει ο πρόεδρος της Βουλής Απόστολος Κακλαμάνης. Αυτά λοιπόν από το Σαν Σήμερα για σήμερα 2 Σεπτεμβρίου.

0: υπάρχει κάτι που κάθε φορά που το διαβάζω, mm-hmm. από τη μία προβληματίζομαι, από την άλλη καταλαβαίνω το ενδιαφέρον. Μόλις φύγει μία διασημότητα, ένας θρύλος, ηθοποιός, τραγουδιστής ή οτιδήποτε, αρχίζουμε και ακούμε για δημοπρασίες προσωπικών αντικειμένων.
1: Ναι, εντάξει, συμβαίνει και αυτό. Αλλά δεν είναι μόλις, πολλές φορές είναι και πολύ μετά.
0: Αυτό πρόκειται να συμβεί στις 21 Σεπτεμβρίου με αντικείμενα, προσωπικά αντικείμενα της Brigitte Bardot. Σε δημοπρασία στο Παρίσι, περίπου 285 αντικείμενα, ανάμεσά τους ψάθινα καπέλα, γυαλιά ηλίου, ακόμα και νυχτικά. Πριν από τη δημοπρασία θα γίνει μια έκθεση με αυτά τα αντικείμενα, η οποία θα έχει μάλιστα και ελεύθερη είσοδο. Τα αντικείμενα προέρχονται από τις κατοικίες της στο Σαν-Τροπέ και το Παρίσι και η τιμή εκκίνησης των αντικειμένων είναι από 20 έως και 10.000 ευρώ.
1: Εντάξει, εκκίνηση. Εντάξει, τώρα φτάσουμε τα εκατομμύρια κάποια στιγμή.
0: Τα έσοδα που θα προκύψουν από αυτή τη δημοπρασία θα δοθούν στο Ίδρυμα Brigitte Bardot και στο γιο της, Νικολά Ζακ Σαριέ. Στη δημοπρασία, λέει, περιλαμβάνονται σημαντικά αντικείμενα όπως αφίσα της ταινίας και ο Θεός έπλασε τη γυναίκα, χρυσό βραχιόλι γάμου, προσωπική γραφομηχανή και κόκκινες μπότες της ηθοποιού.
1: Αυτές οι κόκκινες μπότες μπορεί να πουληθούν πολύ περισσότερο από 10.000 ευρώ.
0: Τι να σου πω τώρα.
1: Εντάξει, εγώ απορώ μερικές φορές. Στην αρχή σκέφτεσαι, ναι, θα τα πάρουν κάποιοι θαυμαστές. Μετά λες, οι θαυμαστές έχουν φύγει από τη ζωή. Οι περισσότεροι, ή φεύγουν, εν πάση περιπτώσει. Ναι, εκτός κι αν είναι νεότερης γενιάς άνθρωποι οι οποίοι επενδύουν.
0: Ναι.
1: Αλλά αυτοί που ήταν στην ηλικία της Brigitte Bardot ή έχουν φύγει ή φεύγουν τώρα κοντά εδώ.
0: Εντάξει, υπάρχουν όμως πολλοί που λατρεύουν άλλο φιγούρες.
1: Αυτό, ναι. Λεφτά υπάρχουν.
0: Του παρελθόντος.
1: Ναι, μπορούν να τα δώσουν σε, κοίτα εδώ τώρα, οι μπότες του Ναπολέοντα, ξέρω και εγώ. Και εδώ οι μπότες της Brigitte Bardot. Αυτοί δίνουν τα λεφτά.
0: Περίμενε τώρα.
1: Εγώ εδώ είμαι. Γιατί περιμένω, κάνω υπομονή. Τι λες τώρα?
0: Είδα άλλα δύο αντικείμενα.
1: Τι θα ακούσουμε?
0: Θα δημοπρατηθούν επίσης και δύο περιλέμια για σκύλους, τα οποία είχε παραγγείλει η ηθοποιός για τα κατοικίδια της και έχουν μια μεταλλική ταυτότητα χαραγμένη με τα στοιχεία επικοινωνίας στα δικά της.
1: Εντάξει, οκ. Okay. Είχε αρκετά
0: κατοικίδια. Έστω πας στη δημοπρασία.
1: Ναι.
0: Θα αγοράσει το περιλέμιο του σκύλου της Brigitte Bardot.
1: Άμα είναι τσάπα, είναι ευκαιρία. Μόνο 5 χιλιάρικα.
0: Τι να πω.

0: να δώσουμε χαιρετισμούς, γιατί υπάρχουν άνθρωποι εδώ πέρα που μας γράφουν, μας στέλνουν μηνύματα έτσι και μας λένε καλά λόγια, όπως η Μαρία.
1: Να είναι
0: τώρα
1: καλά.
0: Επίθετα δεν σας λέω, γιατί
1: τώρα μην είναι.
0: Όπως η Σταυρούλα επίσης, να... Μαρίες είναι πολλές, αλλά μία Μαρία μας στέλνει αυτές τις μέρες, έτσι. Η Εβίτα είναι αρκετή. Μας
1: τα
0: λένε καλά
1: σε όλους.
0: Ευχαριστούμε,
1: εσάς.
0: Ευχαριστούμε. Ήρθε η ώρα για διάλειμμα, να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα Τετάρτη. Διαφημίσεις έρχονται και επιστρέφουμε εδώ για τη δεύτερη ώρα μετά τις διαφημίσεις. Επιβαλή, Κοσμάς και Τραμάδος με λατινικούς χαρακτήρες μας βρίσκει στα social media. Εκεί γινόμαστε φίλοι, εκεί μιλάμε και τώρα και μετά την εκπομπή. Επιστρέφουμε.

0: δύο επιλογές.
1: Υγείαρτος. Βιοτεχνία αρτοζαχαροπλαστικής από το 1980 με προϊόντα που ξεχωρίζουν. Παρασκευασμένα με συνταγές που περνάνε από γενιά σε γενιά με τα πιο αγνά υλικά και αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους. Πτιφούρ, κούκις, βουτήματα, αρτοδημιουργίες, σοκολατένια κεράσματα, σιροπιαστά, εποχικά χριστουγεννιάτικα και πασχαλινά για άλλη αίσθηση τις γιορτινές ημέρες. Σύγχρονο και ευέλικτο δίκτυο διανομών. Υγείαρτος. Πολύ ψηλά ο πύχης της ποιότητας και της αξιοπιστίας. Υγείαρτος. Στο πρώτο χιλιόμετρο Πευκοδάσους Πολυκάστρου. Τηλέφωνο 2343-0-24-681. Επισκεφτείτε μας στο site www.igiartos.gr.
2: Η ΔΕΙΑ Απαιωνίας αναβαθμίζει τις υπηρεσίες της με σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση, ενημέρωση και την εύκολη διαχείριση των πληροφοριών κατανάλωσης, προσφέροντας νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες στους καταναλωτές της. Άμεση πρόσβαση, ιστορικό λογαριασμών, ηλεκτρονική αποστολή λογαριασμών με SMS και email, ηλεκτρονικές πληρωμές, στατιστικά στοιχεία, ηλεκτρονικές αιτήσεις. Όλα αυτά απλά και κατανοητά, πληκτρολογώντας www.theiapeonias.gr και iPavlaBill ή πληκτρολογώντας www.theiapeonias.gr ή Pavla Services. Η τεχνολογία στην υπηρεσία των καταναλωτών της ΔΕΙΑ Απαιωνίας. ΔΕΙΑ Απαιωνίας. Πάντα μπροστά.
3: Είναι στον αέρα.
4: Είναι και στο διαδίκτυο.
3: Επιλογές FM.gr.
4: Είναι
3: κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.
5: Ψηρά, ξεκόλα.
6: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
7: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος, στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
8: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
7: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

0: Δεύτερη ώρα μαζί, επιστροφή στη μουσική μετά το διάλειμμα για τις διαφημίσεις. Επιβαλή εδώ στο στούντιο και σήμερα μαυρισμένη. Καταλαβαίνετε, όταν ο άλλος είναι μαυρισμένος.
1: Γιατί το τονίζεις το ότι είμαι το χρήμα μαυρισμένη.
0: Το χρήμα τρέχει. Έτσι, ρέει το χρήμα. Όσο πιο μαυρισμένος. Έτσι,
1: τι
0: με τις λογικές κάποιων, παιδί μου, εγώ φταίω.
1: Τι να σου πω τώρα.
0: Τι να μου πεις κι εσύ, τι να σου πω κι εγώ. Εγώ φταίω με αυτά που λένε. Επίσης λένε και το άλλο, δεν ξέρω αν το διάβασες. Ορίστε, για αλλού πήγαινα, αλλού με πας με αυτό το μαύρισμα σήμερα.
1: Τόσο έτσι, πολύ
0: έχουμε, σε πνέω. Έχουμε τέτοιο, πώς το λένε, έχουμε αύξηση της περιουσίας των Ελλήνων, να ξέρεις.
1: Όχι, η δική μου σίγουρα.
0: Όχι, όχι. Είναι, 6, είναι και τα 6 εκατομμύρια,
1: δικά
0: 170.000 φορολογούμενοι, όλοι. Είμαστε εκεί μέσα σε αυτό το νούμερο.
1: Ναι.
0: Όλοι αύξησαν την περιουσία τους κατά 4,7 δισεκατομμύρια.
1: Τι λες ρε φίλε.
0: Τρέχουν τα δισεκατομμύρια.
1: Και εγώ γιατί δεν τα έχω δει.
0: Δεν ξέρω. Φαντάζομαι, δεν ξέρω, είναι της ίδιας λογικής αυτού του μαυρίσματος.
1: Εγώ θα έλεγα γενικότερα μέχρι τώρα ότι μαυρίσαμε από το κακό μας, αλλά...
0: Από το ξύλο μπορεί κάποιοι, επίσης. Άλλοι, δεν ξέρω. Αλλά τι να σου πω τώρα. Έτσι
1: είναι,
0: λένε...
1: Ή βγάζουμε ας πούμε τα μέσα έξω, μαύρισε η ψυχή μας και το βγάζουμε προς τα έξω.
0: Παναγία μου, χτύπα ξύλο. Αυτά που λες, είμαστε πλούσιοι και δεν το ξέρουμε. Αμέσως μετά βέβαια, όταν αρχίζεις και σου λένε θα σου δώσουμε 10 λεπτά επιδότηση στο ντίζελ ας πούμε, κάνεις πανηγύρι. Έτσι, γλιτώνεις 3 ευρώ, 2 ευρώ στο γέμισμα, δεν ξέρω πόσο γλιτώνεις. Ούτε καν, δεν ξέρω. Καταλαβες. Ή σου λένε αυτό το μουσι. Δεν ξέρω. Παιδιά, δεν ξέρω αν το είδατε. Τώρα έχουν περάσει 2 μέρες. Είναι τρίτη σήμερα. Τρίτη μέρα δηλαδή. Που φτύνηναν τα προϊόντα στα σούπερ μάρκετ. Δεν ξέρω αν το είδες. Εγώ πήγα.
1: Γιούργια.
0: Έψαξα.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω. Νομίζω ότι ακριβήναν. Έχουν τα πελάκια όλα που έχουν αυτή την ειδική
1: σήμανση.
0: Σήμανση. Έχουν βάλει αυτό, ναι. το τι σήμανση. Δηλαδή αυτά δεν τα περίμενα εγώ να τα δω στη ζωή μου, αλλά τα βλέπω ρε παιδί μου. Έτσι, η σήμανση σου λέει για το κράτος, την προσπάθεια του κράτους. Η σήμανση, κανονικότατα. Δεν σου λέει έκπτωση και τέλος, έχει και τη σήμανση την κανονική. Λοιπόν, πάω εγώ και βλέπω ας πούμε ένα προϊόν που το έπαιρνα 1,25 και το οποίο ήταν με έκπτωση, αλλά ήταν πολύ καιρό με έκπτωση, ήταν κάνα 2 μήνες με έκπτωση και το έπαιρνε σε 1,25. Λέμε ένα παράδειγμα τώρα για το τι συμβαίνει στην αγορά. Αυτό όλο τον Αύγουστο ήταν 1,45. Τώρα έγινε 1,36 και σου λέει είναι στην προσπάθεια. Περιώνεις δηλαδή και 11 ευρώ παραπάνω.
1: 11 λεπτά.
0: 11 λεπτά παραπάνω για την προσπάθεια. Έτσι, δηλαδή είναι κάτι τρίκαστα. Δηλαδή σου κόβουμε 10 λεπτά από το πετρέλαιο, αλλά αχ, ατυχία, αυξήθηκε το πετρέλαιο.
1: Δεν έχω προκάμει ακόμα να πάω σούπερ μάρκετ. Θα σου πω την αμαρτία
0: μου. Να προκάμεις, γιατί σήμερα κιόλας.
1: Θα πάω και θα σου πω.
0: Άντε αύριο, το πολύ.
1: Να κάνω το τσεκάρισμά μου.
0: Δεν ξέρω. Τα ίδια site που λένε για μαύρισμα είναι τα ίδια site που σου λένε ότι κάνουν 9,5% μείωση. Παιδιά, άμα ήταν για 9,5% μείωση πραγματική, θα ήταν καλύτερα πράγματα να το βλέπαμε κι εμείς.
1: Να σου πω κάτι. Η αλήθεια φαίνεται στο ταμείο.
0: Ναι,
1: δηλαδή
0: εντάξει,
1: τα πράγματα που αγοράζεις πάνω κάτω είναι συγκεκριμένα. Όταν από εκεί που με 150 ευρώ ας πούμε παράδειγμα,
0: ναι,
1: έπαιρνες, ναι, πράγματα για ένα μήνα, σου βγάζω έξω κάποια τυριά, κάποια που χαλάνε ας πούμε. Όταν έπαιρνες με 150 ευρώ και τώρα έχεις φτάσει να πλησιάζεις τα 3 εκατοστάρικα,
0: τι να σου κάνουν και τα 9,5%. Πάντως θα σας πω κάτι, 9,5% μπορεί να είναι σε σχέση με το προηγούμενο μήνα τις τιμές. Αν πας 2-3 μήνες πιο πριν, είναι σίγουρο πιο ακριβά.

0: Και περνούσαμε ωραία.
1: Με εκείνη την παρέα. Λοιπόν.
0: Και με δάφτη την παρέα. Για λέγε.
1: Έχω καιρό να κάτσω να σου συζητήσω για ανακαλύψεις που έχουν γίνει το τελευταίο χρονικό διάστημα. Δεν θα σε πάω έτσι σε...
0: Τι ανακαλύψαμε?
1: Ανακαλύφθηκε, άκου τώρα, δώσε βάση. Ένα αρχαίο νεκροταφείο καρχαριών στη μέση της Σαχάρας.
0: Και καρχαρίες και νεκροταφείο αρχαίο και στη Σαχάρα. Συγγνώμη, θέλεις να μου πεις ότι υπήρχε νεκροταφείο καρχαριών που πήγαν οι άνθρωποι τότε και κάνανε νεκροταφείο καρχαριών?
1: Όχι.
0: Α, πώς γίνεται το
1: νεκροταφείο? Απλά ότι κάποτε η έρημος ήταν μια θάλασσα με πλούσιο οικοσύστημα, αλλά για κάποιο λόγο ήταν ένα σημείο. Είναι γνωστό ότι γενικότερα τα θαλάσσια κήτη επιλέγουν να αποδημήσουν σε συγκεκριμένα σημεία των ωκεανών.
0: Ναι, ναι. Άρα κάποτε...
1: Ήταν ένα τέτοιο σημείο.
0: Άρα εκεί κάποτε είχαν λιώσει πάλι οι πάγοι, είχαν ανέβει οι στάθμες και το νερό είχε πάει μέχρι τη Σαχάρα. Δεν εξηγείται διαφορετικά.
1: Λοιπόν, στο οροπέδιο Αμπού Ταρτούρ, που βρίσκεται λέει στη δυτική έρημο της Αιγύπτου, το μεγαλύτερο τμήμα της Σαχάρας εντός της Αιγυπτιακής επικράτειας, βρέθηκαν τα νέα στοιχεία για το υδάτινο παρελθόν της περιοχής. Υπολογίζεται ότι όλα αυτά συνέβησαν πριν από 145 έως 66 εκατομμύρια χρόνια. Εντάξει, μιλάμε πολύ πίσω. Αλλά
0: εντάξει, πρόσφατα είναι.
1: Σου δίνει ένα δείγμα του πώς εξελίσσεται και πώς διαμορφώνεται αυτός ο πλανήτης. Προηγούμενες έρευνες στην περιοχή είχαν εντοπίσει επίσης απολιθώματα ψαριών, θαλάσσιων χελωνών και άλλων θαλάσσιων ερπετών.
0: Γενικότερα, αν ασχοληθείς με το χρόνο και με το σύμπαν, θα χάνεις λίγο. Δηλαδή, η Γη έχει γεννηθεί πριν από 2,2 δισεκατομμύρια, αν δεν κάνω λάθος, χρόνια. Άρα τα εκατομμύρια τι είναι, τίποτα. Στα γόνατα στον ωκεανό και γύρω στα 7 δισεκατομμύρια έχει ακόμα ζωή. Από ό,τι λένε οι επιστήμονες, έτσι, αυτά τα νούμερα με ζαλίζουν. Έτσι, είναι ασύλληπτα για μας. Επίσης, τα νούμερα που λένε ότι μέσα στον γαλαξία μας υπάρχουν κάτι δισεκατομμύρια ήλιοι.
1: Ναι.
0: Και έχουμε 2-3 εκατομμύρια γαλαξίες στο σύμπαν αναγνωρισμένους, δηλαδή... Μένεις χαζός τελείως, δηλαδή. Απλά δεν ασχολείσαι με αυτά τα νούμερα. Τι να ασχοληθείς?
1: Και εμείς ασχολούμαστε με κάτι πράγματα.
0: Όταν λες λοιπόν κάτι, πόσο είπες, 35, 56, πόσο είπες, εκατομμύρια 66. χρόνια, 66, είναι τίποτα. Λες, εντάξει,

0: Πάμε σε τελευταίο διάλειμμα για σήμερα και επιστρέφουμε εδώ για το τελευταίο ημίωρο. Τις Τετάρτες, κυρίες και κύριοι.
1: Αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας, μας βρίσκεται στα social media, στα προφίλ μας, Κόσμος Κατρεμάδος ή Εύβαλη με λατινικούς χαρακτήρες.
0: Άκουγα ένα παραγωγό στο κρατικό ραδιόφωνο της προάλλες. Μεγάλο, γνωστό άνθρωπο, μεγάλης ηλικίας, αλλά γνωστό άνθρωπο που έλεγε «Σήμερα θα παίξουμε φθινοπορεινά και χειμωνιάτικα τραγούδια». Ακόμα δεν ήταν 1η του Σεπτέμβρη, δεν είναι χθες. Ήταν το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε, ρε παιδί μου, ο παραγωγός. Έλεγε, αλλά εμείς θα νιώσουμε καλοκαίρι. Δεν ξέρω πώς γίνεται αυτό. Κατάλαβες, δεν ξέρω.
1: Θέλω να μαζευτούμε όλοι εμείς οι καλοκαιράκηδες. Να σας βάλουμε σε μία τάξη εσάς τους χειμωνάκηδες.
0: Κοίταξε να δεις, θα σου πω. Εμένα μου αρέσει το καλοκαίρι ως εξής. Λεφτά στην άκρη, να μην έχεις έννοια, μέρα μπαίνει, μέρα βγαίνει, αιώρα, θάλασσα, όχι πισίνα, έτσι, ωραία θάλασσα και απλή ζωή, πού να σου το πω, ωραίο φαΐ, απλή ζωή, τελεία εκεί, δεν έχει κάτι άλλο. Άμα μου έχεις εξασφαλισμένο αυτό να μην τρέχω σαν τον τρελό από το πρωί μέχρι το βράδυ, ναι, βεβαίως, χαιροπολύ χαιρόπουλος.
1: Και βουνό, δάσος, ποτάμι.
0: Ωραίο είναι και αυτό. Μου κάνει. Και αυτό, δροσιά, ναι, βέβαια, τι. Αλλή μόνο. Φέτος εγώ έτσι γύρισα. Σιγά μην πλησίαζα, έχω νησί. Με τέτοιες τιμές. Λοιπόν, επιστρέφουμε εδώ για το τέλος σε λίγα λεπτά.

0: ασταμάτητη ρυθμή από το Ράδιο Επιλογές. Ράδιο Επιλογές.
1: Ψηρά, ξεκόλα.
2: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
0: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος, στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
0: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος. Πέσε!

0: Τελευταία 20 λεπτό για σήμερα. Επιστροφή στη μουσική μετά το διάλειμμα και τις διαφημίσεις. Εμβιβαλή, Κοσμάς Κατραμάδος εδώ στο στούντιο και σήμερα μαζί σας.
1: Παρεούλα.
0: Έχουμε μια τάση του TikTok. Έτσι. Παιδί μου, τόσο λίγο σημασία. Έτσι, πού ζεις, δηλαδή, είναι δυνατόν. Εσύ πλένεσαι όταν πας σε ραντεβού με άντρα. Πλένεσαι. Είσαι πιστοδρομιά. Η νέα τάση του TikTok είναι ότι δεν πρέπει να κάνεις μπάνιο πριν το ραντεβού. Και αν θέλεις να το απογειώσεις το ζήτημα, προτείνει εδώ και υδρωμένα ρούχα να φορέσεις. Έτσι λέει, μυρίζουν καλύτερα οι σεξουαλικές φερομόνες και υπάρχει περισσότερη σεξουαλική έλξη. Καταλαβες, δεν έχεις έλξη σεξουαλική, γι' αυτό τα λες αυτά. Είστε οπισθοδρομικοί, όσοι δεν πλένεστε.
1: Λοιπόν,
0: να το ξέρετε αυτό.
1: Εγώ θα πω ότι αυτό το trend του TikTok...
0: Δεν μιλάμε, εμείς δεν μιλάμε αγγλικά, έχουμε ελληνική γλώσσα.
1: Πρώτος διδάξας ήταν ο Ναπολέοντας, ο Βοναπάρτης, ο οποίος σε επιστολή του προς τη σύζυγό του η Ιωσήφινα, της έγραψε «Έρχομαι σε 3 μέρες, μην πληθείς».
0: Εντάξει, αυτός ήταν σωστός, εσύ. Ήταν άντρας με τα όλα του. Μη γελάς καθόλου, και εμένα μια πρώην μου έτσι έλεγε. Μου αρέσει η φυσική σου ομορφιά, μην βάζεις αρώματα. Γιατί? Φυσική μυρωδιά σου, λέει ο άλλος.
1: Είναι άλλο το μη βάζεις αρώματα και άλλο το μη μπλένεσαι.
0: Ναι ρε παιδί μου, ήταν ένα προκατακτικό. Ήταν η εποχή της αθωότητας που πλενόσουν αλλά δεν έβαζες αρώματα. Καταλαβες, τώρα το έχουν απογειώσει. Είναι και αυτή μια πρόκληση στο TikTok. Έλεος. Εντάξει, είναι... δεν πεθαίνεις τουλάχιστον.
1: Παλιά δεν λέγανε πίσω και έρχομαι.
0: Γδίσου και έρχομαι.
1: Δεν ήταν πλήσου.
0: Γδίσου, γδίσου. Έχεις αποφύγει όλα τα γδίνομαι, κάνω, δείχνω. Σεξ δεν είναι, δεν ξέρω τι έγινε.

0: Αχ, ωραία. Πολύ ωραία.
1: Τώρα ωραία. Με τόση μπίχλα.
0: Εμπίχλα και εσύ τώρα. Χαμός.
1: Θα σε πάω μπροστά εγώ. Θα σε εξελίξω.
0: Μπροστά πάμε με αυτό εδώ λέμε. Άμα πλένεσαι είσαι όπως στα δρομικιά.
1: Σταμάτα. Φινλανδοί έχουν δημιουργήσει ένα σκάφος που κινείται χωρίς καύσιμο, καλύπτοντας περισσότερα από 5.500 χιλιόμετρα αποκλειστικά με ηλιακή ενέργεια.
0: Εντάξει, καλό ακούγεται αυτό για τους εφοπλιστές. Δεν θα πληρώνουν πετρέλαιο τόσο.
1: Ναι, μόνο σε αυτούς.
0: Κυρίως σε αυτούς, οι εφοπλιστές με τα καράβια τους, τα εμπορικά και ταυτόχρονα οι ίδιοι άνθρωποι που έχουν και τις... Έτσι, και τα ωραία, τα μεγάλα εκείνα τα πλοία που αράζουν και εμείς τα χαζεύουμε απ' έξω. Πολλές φορές στα λιμάνια.
1: Για φαντάσου και να ξέρεις ότι δεν καίει τίποτα.
0: Δεν καίει τίποτα, ναι, αλλά... Και το λιμάνι που το αράζεις έχει ενίκιο υψηλό. Είδα κάτι τιμές. Έχει επίσης προσωπικό αυτό το πλοίο. Μέσα το οποίο το πληρώνεις αδρά. Δεν το πληρώνεις 920 ευρώ το μήνα. Μεικτά.
1: Λοιπόν.
0: Καταλαβαίνεις, οπότε...
1: Το σκάφος αυτό το φινλανδικό, στο οποίο αναφέρομαι για να επανέλθω εγώ στο
0: που
1: θέμα
0: κάνουμε
1: μας.
0: Δοκιμές τώρα.
1: Το έχει φτιάξει ο Φινλανδός ναυτικός και εφευρέτης Λούκας Χιόμαν. Ονομάζεται Ήλιος 11, χρησιμοποιεί αποκλειστικά ηλιακή ενέργεια χωρίς να καταναλώσει ούτε μία σταγόνα ορυκτού καυσίμου. Το σκάφος διαθέτει, λέει, ηλιακά πάνελ στην οροφή. Η ενέργεια αποθηκεύεται σε μπαταρίες μεγάλης χωρητικότητας και μπορεί το σκάφος να συνεχίζει την πορεία του ακάθεκτο ακόμα και τη νύχτα ή σε συννεφιά που η ηλιακή ακτινοβολία είναι περιορισμένη.
0: Ναι, γιατί έχει μέσα τις μπαταρίες. Θα μπορούσε όμως να βάλει και ανεμογεννήτριες. Οπότε και χωρίς φως, αλλά με πολύ αέρα, θα πήγαινε ντουγρού το πλοιαράκι.
1: Δεν ξέρω όμως με την κίνηση ναι, που θα κάνει η ανεμογεννήτρια, ναι, αν θα χάνει την ισορροπία
0: ναι,
1: του.
0: Είναι και αυτό, ναι. Μπορεί να το σχεδιάσουν να μην χάνει. Για όλα έχουν λύσει, άμα θέλουν, νομίζεις.
1: Καλέ, ας ξεκινήσουμε από αυτά. Γιατί... και προχωράμε και στα επόμενα.
0: Ναι, πες το.
1: Γιατί
0: και έτσι
1: το βλέπω να μένει, κατάλαβες, δείγμα. Ναι. Να μην προχωράει η παραγωγή.

0: Κάπως έτσι περάσαμε 2 ώρες μαζί. Έτσι στο μέσο της εβδομάδας, Τετάρτη.
1: Περάσαν
0: σήμερα.
1: Περάσαν 2 ώρες.
0: Τσακ, εδώ ήμασταν στο μέσο της εβδομάδας. Αύριο Πέμπτη θα είμαστε και πάλι εδώ σε 22 ώρες.
1: Για να πούμε, να συζητήσουμε τα διάφορα, τα πολλά τα δικά μας.
0: Έχουμε διάφορα εδώ. Έτσι προσπαθώντας να είμαστε μακριά από τα
1: τις
0: κακοτοπιές, οι οποίες, εντάξει, δεν τις αποφεύγουμε πάντα, αλλά το παλεύουμε.
1: Μια ματιά στην ειδησιογραφία αρκεί για να
0: πάθεις κατάθλιψη. Πότε θα πάρουμε συντάξεις Οκτωβρίου, με ενδιαφέρει εμένα. Λοιπόν, αύριο και πάλι εδώ, φιλιά πολλά, καλή συνέχεια.
1: Bye.

Ράδιο επιλογές. Είναι στον αέρα. Είναι και στο διαδίκτυο. Επιλογές FM.gr. Είναι κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο επιλογές 102,8.